0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: If now I just pretend. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Τους ΔΟΕ. Άμα το καταρρύψουμε, δηλαδή, θα φταίμε εμείς. Τα drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για τους ελέγχους στις παραλίες. Λέει, για να δούνε αν καταλαμβάνουν παρανόμως αιγιαλό. Γιατί σου λέει, και αυτοί οι καημένοι ράμπο τους ΔΟΕ, πόσες παραλίες να επισκεφθούν ντυμένοι. Ξέρεις, είναι όλοι με τα μαγιό και φτάνουν 2-3 τύποι οι οποίοι είναι με το παντελόνι κανονικά, σακάκια. Και λέει αυτό είναι ράμπο του. Διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών λήψεων ή φωτογραφιών από απόσταση. Παιδιά, θα είναι δίπλα στους θάμνους, σαν τους ματάκηδες, η ράμπο του ΔΟΕ που τώρα λέγεται ΔΕΟΣ, και θα βγάζουν φωτογραφίες για τα σεσλόγγ. Μέχρι τώρα, λέει, η αυτοψία αποτελούσε βασικό στοιχείο για τη σύνταξη πορίσματος. Με τη νέα διάταξη, οι ελεκτικές αρχές θα μπορούν να αξιοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones. Να μας δώσει και η Ουκρανία ή η Τουρκία τίποτα που έχει και αυτά τα Bayraktar. Μάλιστα, όταν η παράβαση αποτυπώνεται με σαφήνεια στο φωτογραφικό υλικό, δεν θα απαιτείται πλέον η παρουσία ελεκτών στην παραλία για αυτοψία. Το πόρισμα θα μπορεί να συντάσσεται με βάση λήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Θα πηγαίνει το πόρισμα και θα λέει: εδώ ο κύριος Χαρισόπουλος έχει καταπατήσει την παραλία με παράνομες ξαπλώστρες. Παράνομες ξαπλώστρες. Οι κυρώσεις, λέει, είναι πολύ δυνατές, πολύ υψηλές. Πολύ αυστηρές, το βρήκα. Το πόρισμα φτάνει λύσει στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην έκταση που έχει καταληφθεί. Πω. Κοίταξε, κάποια στιγμή έπρεπε να μπει μια τάξη αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα γίνουν διάφορες παρεξηγήσεις. Εδώ είναι το όριο, δεν είναι εδώ. Εδώ έχει ένα θάμνο, εδώ κανονικά τα βάζαμε πριν, τώρα τα βάζουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει.

0: Έβλεπα χτες οδηγίες, τι να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και λέω, Παναγία μου, ξέρετε αυτά τα ψάρια τα οποία είναι λίγο τέρατα, που έχουν πλημμυρίσει τις... πλημμυρίσει. Έχουν έρθει και στα ελληνικά νερά, γιατί αυτά υποτίθεται ήταν τροπικά, είναι στα ζεστά νερά. Ήταν στην Αίγυπτο, ήταν και στην Ερυθρά Θάλασσα, νομίζω. Και τώρα έχουν βρει πολλούς λαγοκέφαλους, οι οποίοι δεν είναι ψάρια που αστειεύονται. Θέλω να πω, άμα σε δαγκώσουν, θέλει προσοχή. Και εδώ έχει οδηγίες, λέει.
1: Και δεν είναι τοξικό. Εν τούτης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σοβαρό, γιατί ακριβώς έχει ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφους, ικανές να προκαλέσουν πολύ σοβαρό τραυματισμό.
0: Παιδί μου, έχουν βγάλει οδηγίες κανονικές τι πρέπει να κάνεις, λέει, άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Και το καθόμουν και το έβλεπα χθες και λέω, δεν φτάνει που είχα αρκετά. Αρκετές επιφυλάξεις, αρκετούς λόγους να μην μπω στη θάλασσα. Πρέπει τώρα να φοβάμαι και το λαγοκέφαλο, που εγώ βαριέμαι να μπω μέσα. Δεν μπορώ το αλάτι, δεν μπορώ το αυτό που κρυώνεις, μπαίνεις μέσα και παγώνεις μέχρι να βουτήξεις. Και μετά κολυμπάς, λες και κρίνεται η ζωή σου, λες και πας να φύγεις, μη σε πιάσει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ όλα αυτά στη θάλασσα. Δεν μπορώ μετά που πρέπει να έξω να βγεις, να ξεπληθείς, να φύγει τα αλάτι. Δεν μπορώ. Θα έχω και το λαγοκέφαλο. Δεν πάω καθόλου παραλία, φίλε. Πω κάτι, δεν πάω παραλία. Το Μουντιάλ είναι μέχρι μέσα Ιουλίου, θα τη βγάλουμε μέχρι εκεί. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε Netflix, δεν ξέρω. Πάντως, για εσάς που μπαίνετε στη θάλασσα συχνά, να δείτε τις οδηγίες, οι οποίες λέει ότι αρχικά πρέπει να καθαρίσεις το τραύμα σου, γιατί κάθισα τη σίδα χθες, σου λέω. Μετά λέει πρέπει να το. Αλλά να μην βάλεις αντισηπτικό, να το καθαρίσεις, λέει, με νερό και σαπούνι. Έτσι διάβλεπα. Δείτε το και εσείς, μου λέω, και καμιά ανακρίβεια. Και λέει μετά να σταματήσει την αιμορραγία. Θα με δαγκώσει εμένα λαγοκέφαλος, κυρά μου, και θα έχω ό,τι ψυχραιμία να σταματήσω την αιμορραγία. Εμένα με δαγκώσει λαγοκέφαλος στη θάλασσα, θα αρχίζω να ρουλιάζω, θα φωνάζω, θα τρέχω. Βοήθεια! Βοήθεια! Θα λιποθυμήσω άμα με δαγκώσει λαγοκέφαλος. Όχι να σταματήσω εγώ την αιμορραγία. Και λέει, αν η αιμορραγία δεν σταματάει έτσι, φωνάξτε γιατρό. Γενικώς λέει, φωνάξτε γιατρό. Εννοείται ότι θα φωνάξω γιατρό. Λαγοκέφαλος, ρε φίλε, τι μας έμελε να πάθουμε στα γεράματα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ψαρά στη Λάρισα. Εντάξει, ας το κρατάμε εκεί. Τελεία. Ψαρά στη Λάρισα. Ότι στη Λάρισα υπάρχει ψαράς. Πού ψαρεύει ο ψαράς, στον Ποινιό? Έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό. Ζύγιζε πάνω από 8 κιλά. Ε, Μίτσο, τι έγινε, ρε. Πήγα χτες να ψαρέψω στον Ποινιό. Στον Ποινιό πήγες να ψαρέψω. Όχι, πήγα να ψαρέψω εδώ στο. Πώς λένε αυτό, επάνει η Λαρισαίη που πάνε. Πώς, στον Αγιώκαμπο. Ε, Χριστός, στον Αγιώκαμπο δεν είναι. Πήγα να ψαρέψω στο Αγιώκαμπο και έριξα το καλάμι και τι πιάνω. Τι πιάνω. Πιάνω ένα ινδικό ψάρι. Ινδικό το ψάρι. Πού το, πώς κατάλαβες ότι ήταν ινδικό? Έχει καμιά βούλα εδώ πάνω στο μέτωπο. Ρε, το δώσει ειδικό, το έδωσα εδώ στο εργαστήριο που έχει η Λάρσα. Και το είπαν, λέει, ότι είναι ένα ψάρι που λέγεται Λομπότης Σουραμινένσης. Σουριναμένσης. Από το Σουρινάμινι ήρθε. Ήρθε το Σουρινάμι στη Λάρσα. Γιατί έχει κάνει μια συναυλία να κάνει, τι πιάνει αυτό? Πώς ήρθε από το Σουρινάμ? Το Σουρινάμ το έχεις δει στο χάρτη που είναι το Σουρινάμ? Είναι στο διάολο τη μάνα, είναι στη Νότια Αμερική. Μήπως είναι από κάποιο μοντιάλ ήρθε? Ευρύτερα γνωστός λοβόψαρο. Τριπλόνουρος ή Χριστάκης. Εκεί υποκοριστικό. Εν τω μεταξύ, άμα τον δεις το Χριστάκι, αυτό το ψάρι, είναι, μιλάμε, τεράστιο, έτσι, είναι χοντρό. Είναι λίγο σαν. Πώς να πω, ρε παιδί μου, είναι σαν. Όχι φαγκρί. Σαν συναγρίδα μεγάλη με φτερά στα οπίσθια. Ένα σπάνιο αλλιευτικό περιστατικό, λέει, εραστέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα Λάρισας, κάνοντας το χόμπι του με καλάμι από την ακτή, κατάφερε μετά από μια σκληρή μάχη, έκανε πολέμησης και το έφερε στο ψάρι, να ανασύρει ένα λοβό ψάρι το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Σύμφωνα, λέει, με το παιδί.com, έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος. Ο άλλος τώρα σου λέει, το ξέρω εγώ, ρε, αυτό είναι λομπότες. Σουριναμένσης, να πούμε. Ευρύτερα γνωστό, όπως σας το είπα, και είναι, λέει, στην περιοχή των Μεσαγκάλων. Η επιτυχής ανάσυρσή του στην Αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα. Τι ενθουσιασμό, αφήστε το ψάρι, ρε, εσύ, θα το φάτε τώρα αυτό, δηλαδή. Είναι τροπικός μετανάστης, λέει, ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Άκουρε, φίλε, σε λίγο θα δούμε τίποτα. Εγώ διάβαζα πότε τα σπουδά, διάβαζα, λέει, ότι και καρχαρίες, λέει, θα δούμε στη Μεσόγειο. Ή είδαμε έναν καρχαρία. Τι άλλο θα δούμε, ρε φίλε? Πραγματικά, παιδιά, μας βλέπω όλες πισίνες.

0: Θυμάστε που λέγαμε χθες για μια ιστορία με έναν. Χθες ήταν. Μια ιστορία με έναν αξιωματικό ο οποίος ορκίστηκε, αλλά ορκίστηκε όχι στο Χριστό. Ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Και τα τζιμάνια του Μέγκα ξετρύπωσαν αυτούς τους εθνικούς, όπως ονομάζονται οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, όπως τα λέγει η Λουκά. Έξω ή έξω. Η Λουκά που είναι σε όλο αυτό, γιατί δεν παρενεύει να πει έξω ή.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Έχετε ακούσει την ιστορία, την συγκινητική του τερματοφύλακα του πρασίνου ακροτηρίου του Κάπο Βέρντε σχετικά με την μητέρα του που δεν κατάφερε να πάει να τον δει? Σας υπενθυμίζω, το πράσινο ακροτήρι απέσπασε μια θρυλική ισοπαλία από την Ισπανία, έτσι, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν θυμάμαι καλά, Ισπανία. Και ο Βαζίνια, ο τερματοφύλακας, ήταν όλα τα λεφτά, γιατί έσωσε την ομάδα του. Αυτό ουσιαστικά κράτησε το 0. Τώρα, αυτός έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί η μάνα του δεν μπόρεσε να πάει στην Αμερική να τον παρακολουθήσει, να τον δει, γιατί έπρεπε να πληρώσει γύρω στα 10 χιλιάρικα για να πάρει βίζα. Κάπου εκεί νομίζω είναι το ποσό. Και σκεφτόμουν την αντίστοιχη περίπτωση να ήταν Έλληνας και να ήταν Ελληνίδα μάνα και να της έλεγε: μαμά, δεν είναι δύσκολο να έρθεις να με δεις εδώ, γιατί έχει ρεσί βίζα και δεν έχουμε λεφτά να σου πληρώσω 10.000 ευρώ. Βέβαια, τώρα μιλάμε για αντίστοιχα νούμερα. Ο Βαζίνια δεν είναι επαγγελματίας ολκής, δεν παίρνει τα λεφτά που παίρνουν οι τερματοφύλακες της Εθνικής Ελλάδας. Και να του έλεγε η Ελληνίδα μάνα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αφήσει το γιο της μόνο. Θα πήγαινε κολυμπώντας, θα ξεκινούσε, θα βουτούσε από λούτσα. Θα έφτανε New Jersey κολυμπώντας. Θα παίρναγε λαγοκέφαλους, σουριναμένσεις, καρχαρίες, αυτά. Θα πάω να δω το γιο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα με βάλεις τουλάχιστον με FaceTime να σε βλέπω στο μάτς. Αχ, Ελληνίδα μάνα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, η Κέλλη Όσμπορν, που κάποτε είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πριν από αιώνες, τίμησε, λέει, τον πατέρα της Όζι Όσμπορν φορώντας αξεσουάρ στο κεφάλι της σε σχήμα νυχτερίδας. Τώρα, συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή, είναι τώρα αυτός ο τρόπος να τιμήσει τον πατέρα σου. Θα μου πεις, είναι Όζι Όσμπορν, ο οποίος. Γιατί νυχτερίδας όμως? Θα σας θυμίσω, για όσο δεν το ξέρετε, ότι ο Όζι Όσμπορν κάποια στιγμή σε μια συναυλία του είχε δαγκώσει μια νυχτερίδα πάνω στη σκηνή. Και μάλιστα το λέει εδώ ότι τη δάγκωσε, λέει, κατά λάθος. Βέβαια, αυτό είναι ένας τρίλος. Θέλω να πω, συζητιέται για χρόνια αν ήξερε ή δεν ήξερε. Παλιά, που Όζι το έπαιζε σκληρό, λέγανε, τον Όζι, λέγανε, είχαμε κάτι μέταλλα στη γειτονιά. Όζι ρε, Όζι μόνο ρε, δαγκώνει τη νυχτερίδα, άκουσε νυχτερίδα, έτσι κύριε πάρο ρε, τα βαγιό, Μετά που Όζι Όσμπορν έγινε λίγο φλόρος, που άρχισε παίζει σε reality, έγινε λίγο, ξέρεις, έγινε μπαμπάς καλός και τα λοιπά. Καλό είναι αυτό, δεν το λέω για κακό. Θέλω να σου, μετά άρχισαν και λέγανε, ναι, δεν το δάκωσε, λέει, τη νυχτερίδα, δεν το ήξερε ότι ήταν ζωντανή νυχτερίδα. Ότι έπιασε ο Όζι Όσμπορν νυχτερίδα ζωντανή στο χέρι και δεν κατάλαβε ότι είναι ζωντανή. Σου λέει, κουκλάκι είναι. Μου το φέρανε μαζί με μια γατούλα και μια ψιψινούλα και εγώ το δάκωσα. Άσε μας, αγάπη μου, πρωί-πρωί. Εντάξει, τον τίμησε τον πατέρα φορώντας μια νυχτερίδα. Μην το επιχειρήσετε αυτό. Αν θέλετε να τιμήσετε τον πατέρα, φορέστε κάτι άλλο.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth. Χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Τους πρόσους οι οποίοι είχαν συνδυάσει, είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους και τον κέρδισαν στο Βατερλό της... το Βατερλό νομίζω είναι κάπου στο Βέλγιο. Κάπου εκεί δεν είναι. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Εντάξει. Waterloo που λένε και οι Άμπα. Waterloo. Τώρα που το θυμήθηκα. Καλή ώρα. Να. Λοιπόν. Και σας σήμερα ακούστε και αυτό το πολύ ωραίο. Ωραίο. Σκοτώθηκαν άνθρωποι. Αλλά θα σας πω ωραίο από την άποψη ότι είναι πάρα πολύ περίεργο να το ακούσει τη σημερινή μέρα. Συγγνώμη και γι' αυτό. Πολλές συγγνώμες σήμερα. Τι γίνεται, Χαρισόπουλε. Λοιπόν, ψάχνω το Waterloo ταυτόχρονα, κατάλαβες γι' αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα, σαν σήμερα το 1904, παρακαλώ πολύ, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Το λέγανε Κόκο τον άλλον. Με τέτοιο όνομα, εντάξει, και το σκότωσε, okay, καλύτερα ίσως. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Υπουργό Παιδείας, τον Στάη, επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, κατά τις συνήθειες, τα έθιμα εν πάση περιπτώσει, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφήσα τιμή του, την οποία απεδέχτη ο Χατζιπέτρος. Και εδώ σκέφτησε κανείς πόσο βλαμμένοι ήταν οι άνθρωποι τότε. Δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι οι εποχές μας είναι περίεργες. Σκέψου τώρα, του λέγε το αλλού, θέλω να μου κάνεις ρουσφέτη. Και λέει, όχι! Δεν σου κάνω ρουσφέτη. Και τον έβρισε ο άλλος. Και λέει, με έβρισες μονομαχία. Και πήγανε σε ένα ξέφωτο, ξέρω τι κάνανε εκεί τότε, πήρανε δύο πιστόλια και είχαν και κάποιο διαιτητή στη μέση, έτσι γινόταν οι μονομαχίες παλιά, αλήθεια. Και πήγε και του λέει ο άλλος, Ένα, δύο, τρία, τέσσερα έδωσε το σύνθημα, κάνανε βήμα, κάθονταν πλάτη-πλάτη, πηγαίναν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, δύο αντίθετες κατευθύνσεις, και μόλις έβινε το σύνθημα ο διαιτητής της μονομαχίας, γυρνούσε ο άλλος και έκανε στον άλλον μπαμ. Εντάξει, τι να πει κανείς. Είναι να γελάει ή να κλαίει κανείς που λέει και ο Φελίππος Συρίγος.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
10: Θέλω!
11: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.
10: Εν τω μεταξύ των άλλων το λέγανε κόκο, ρε φίλε. Είναι σαν κυπριακό, δεν είναι? Κάποιος που τους λένε κίκι. Τα μηνύματα τα στέλνετε στο galaxy92.gr.

0: Τώρα που μιλάμε για Βατερλό. Όχι Βατρελό, Βατερλό. Το Βατερλό, το οποίο είναι μια εξελινισμένη εκδοχή του Waterloo. Τώρα το λέγανε Waterloo και το κάναμε Βατερλό. Όπως κάναμε στην ιστορία Δέσμης που έλεγε Άμστερνταμ και εμείς το κάναμε Αμστελόδαμο. Όπως σας είπα, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr μπαίνετε, μου τα στέλνετε να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε. Το πρώτο μπινελίκι της ημέρας να μου ρίξετε, όχι εμένα προσωπικά ή αν θέλετε και σε μένα. Γενικώς, ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Και φυσικά στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Μια ενημέρωση για τα μάτσα του Μουντιάλ που είχαμε και πριν από λίγο. Τελείωσε ένα. Το Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Κέρδισε η Κολομβία, αναμενόμενο. Ουσμπεκιστάν πήγε στο Μουντιάλ του Ουσμπεκιστάν. Τι να πω, ρε φίλε. Γκάνα-Παναμάς 1-0. Και η ματσάρα της χθεσινής βραδιάς, πιθανότατα να το έχετε δει περισσότεροι. Αγγλία-Κροατία 4-2, παρακαλώ. 4-2. Φοβερό μάτς. Κατάφερα και είδα το πρώτο ημίχρονο και είμαι από αυτούς τους αντιάγγλους εγώ. Δηλαδή με το που ξεκίνησε και κερδίσανε οι Άγγλοι το πέναλτι αυτό του Μόντριτς. Το οποίο εντάξει τώρα αυτά είναι τα πέναλτι τα καινούργια εν πάση περιπτώσει. Άρχισε και μπαίνω στο Twitter. Πάει εντάξει, ο Κέιν, βαράει το πέναλτι, το πιάνει ο τερματοφύλακας της Κροατίας και δίνουν επανάληψη. Και λέω, στο διάλογο, λέω, με αυτούς τους Άγγλους. Μπαίνω στο Twitter και γράφω, μόνο έτσι κερδίζουν οι Άγγλοι, μπλα μπλα μπλα, γι' αυτό δεν θα το πάρουν ποτέ. Τι ήθελα και μίλησα. Και μετά ισοφαρίζει η Κροατία, μετά βάζει μια γκολάρα ο Κέιν, μετά ισοφαρίζει ξανά η Κροατία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το ημίχρονο είναι 2-2. Και ήμουνα σίγουρος, λέω, κάθε φορά που γράφω στο Twitter κάτι γίνεται το αντίθετο στα μάτς. Και λέω, αφού έγραψα εγώ ότι η Αγγλία μόνο έτσι κερδίζει, λέω θα κερδίσει και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο και έτσι και έγινε. 4-2 η Αγγλία. Το Μουντιάλ αρχίζει και. Τώρα βαριούνται οι γυναίκες, το λέω αυτά, το ξέρω, βαριέστε κορίτσια. Πολύ γρήγορα τελειώνω. Το Μουντιάλ αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον στα τελευταία μάτς. Δηλαδή έχουμε δει ματσάρες και χτες τελείωσε και η πρώτη αγωνιστική. Τώρα έχουμε την δεύτερη που αρχίζει το πράγμα και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον γιατί υπάρχει άγχος από τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα στις 7 η Τσεχία με την Νότια Αφρική είναι δύο ομάδες που χάσαν στην πρώτη αγωνιστική. Πρέπει οπωσδήποτε μία από τις δύο να κερδίσει. Όποια χάνει, χάνεται. Η Τσεχία ή η Νότια Αφρική. Μετά έχει Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη το βράδυ στις 10 και το πρωινές ώρες έχει κάτι άκυρα, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο πολύ δυνατό μάτς ακόμα που έχουμε να δούμε μέσα Σαββατοκύριακο είναι Ολλανδία-Σουηδία το Σάββατο στις 8. Αυτά με το Μουντιάλ. Καλημέρα, Χρήστο από Τρίπολη. Τι γίνεται, σήμερα σε βλέπω νωρίς-νωρίς. Λοιπόν, έχω μάθει πλέον και τα ωράριά σας. Ο Τραμπ πήγε στις Βερσαλίες. Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου ειδήσεις. Πήγε στις Βερσαλίες ο Τραμπ, έκθαμβος. Του δείχνω Μακρόν. Εδώ η χρυσή βρύση. Οι χρυσοί καθρέφτες. Οι χρυσές τουαλέτες. Βέβαια, τουαλέτες δεν είχαν στις Βερσαλίες, αλλά δεν ξέρω αν έχετε πάει Βερσαλίες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και μέσα το παλάτι. Και είναι πολύ βαριά ιστορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πέρα το γεγονός ήταν το παλάτι, ας πούμε, τα ανάκτορα των βασιλιάδων, ήταν και ότι ήταν και ο χώρος που υπεγράφει η περίφημη συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία ταπεινώθηκε η Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία ουσιαστικά έφερε τον Χίτλερ στην εξουσία. Ο Τραμπ κοιτούσε σαν χάνος. Του έλεγε ο Μακρόν, και η πλάκα σε όλο αυτό είναι ότι. Πλάκα. Πήγα να βγάλω μια αναμνηστική φωτογραφία στο περιθώριο της συνόδου του G7 και πήγε να ανέβει η Μακρόν πάνω στο βάθρο που έχουν για να βγουν αναμνηστική φωτογραφία και πήγε να πέσει. Ήταν ανάμεσα στον Μακρόν και στον Τραμπ. Πήγε να πέσει και την κράτησε ο Τραμπ και λέω: κοίτα να δεις, ρεσί, αυτοί οι δύο ταιριάζουν πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θα ήταν ωραίο να ήταν ζευγάρι ο Τραμπ με τη Μακρόν και ο Μακρόν με τη Μελάνια. Δεν θα ήταν πιο έτσι, ξέρω εγώ. Θα μου πεις τώρα περιόρεξες κολοκυθόπιτα. Αυτές οι γυναίκες βέβαια, σαν την Μακρόν δεν αρέσουν στον Τραμπ. Έχουμε δει τι γυναίκες αρέσουν στον Τραμπ. Απλά επειδή έχει αυτή την αρχοντική, ας πούμε, τη γαλλικότητα, εν πάση περιπτώσει, τη γαλλοσύνη.
1: Galaxy 92.
0: Την έπιασε ο Τραμπ και μαθημένος να πιάνει ο Τραμπ.

Taylor Dane. Πολύ δυνατή. Τότε. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Πολύ σωστός ο Χρήστος. Λέει, δεν τη φτάνει, λέει, ο Μακρόν τη Μελάνια στο ύψος. Θέλει σκαμπό, λέει ο Χρήστος. Και έχει δίκιο, το ψάξα. Παιδιά, αυτός είναι 1,73 μιλάμε. Ο Μακρόν είναι 1,73. Η Μελάνια είναι 1,80. Δεν ήξερα ότι είναι 1,80 ή... Καλά, 1,73 αυτός φαίνεται. Βάζει κάτι τα κούνια εκεί να φαίνεται κτλ. Αλλά ξέρετε τι λένε για τους κοντούς, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ουσιαστικά της συνάντησης, βεβαίως. Μάλλον όχι της συνάντησης του Τραμπ με τον Μακρόν, αλλά με τον Τραμπ γενικότερα, ο οποίος υπέγραψε το μνημόνιο με το Ιράν, που σημαίνει ότι πόλεμος τέλος. Βέβαια, κρατηθείτε μέχρι αύριο που είναι η υπογραφή τυπική της συμφωνίας, γιατί πολλά γίνονται με αυτόν τον βαψομαλιά. Αύριο λοιπόν υποτίθεται ότι τελειώνει η ιστορία. Δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Ξεκίνησε, σας θυμίζω. Πότε ξεκίνησε αυτό τώρα, 28 Φλεβάρι ήτανε. Κάπου εκεί δεν είναι, 28 Φλεβάρι νομίζω ξεκίνησε ο πόλεμος. Μάρτις, Απρίλης, Μάης, Ιούνις. Τρεις ή μισή μήνες κράτησε. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Μάλλον για τα αρχεία Έπστιν. Θα μου πεις και τι έγινε, τώρα που τελειώνει, δεν θα συνεχιστεί η κουβέντα για τον Έπστιν. Και ίσως είναι και λίγο λαϊκίστικο, λίγο εύκολο να το πει κανείς αυτό. Σίγουρα κέρδισαν πάρα πολλά λεφτά κάποιοι, γιατί όλα αυτά έφερε φοβερές μεταβολές στις αγορές. Δηλαδή υπήρξε κέρδος, κάποιοι με πετρελαϊκές μετοχές βγάλαν τρελά λεφτά. Άλλαξαν μετοχές πολλά χέρια. Αλλά αυτό που νοιάζει εσένα που με ακούς αυτή τη στιγμή δεν είναι το τι έγινε με τις μετοχές τόσο πολύ. Σε νοιάζει τι γίνεται με την τιμή του πετρελαίου, η οποία έπεσε όπως ήταν αναμενόμενο, λέει. Στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, το Brent υποχωρούσε στα $78.66 το βαρέλι και το αμερικάνικο WTI στα $75.81. Τώρα, πότε θα φτάσει τώρα αυτή η μείωση στα βενζινάδικα, τα ελληνικά, τα οποία για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, έχουν μια περίεργη αίσθηση της απόστασης. Όταν η αύξηση στις διεθνείς αγορές γίνεται σήμερα, την επόμενη μέρα τα βενζινάδικα στην Ελλάδα αφομοιώνουν αμέσως την αύξηση, ξέρω πώς γίνεται. Όταν πέφτει το πετρέλαιο, σιγά σιγά, μην πάθουμε και τίποτα. Όχι όλα, αλλά ξέρεις. Εν τω μεταξύ, λέει ο Τραμπ, Εν τω μεταξύ, λέει ο Τραμπ, έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι ο Μακρόν είναι ανάξιος και λίγος που τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα του. Τώρα κάνουν παρέα. Τι σε εκπλήσεις είναι αυτό εδώ. Χτες τον ρωτούσανε, λέει, το ρώτησε ένας Αμερικάνος δημοσιογράφος. Αυτοί δεν μασάνε τα λόγια τους. Δεν είναι σαν τους Έλληνες εδώ που τους έχουν όλους, τους χαϊδεύουν. Του λέει ένας Αμερικανός δημοσιογράφος του Τραμπ, κύριε Πρόεδρε, λέει, δίνετε την εντύπωση ότι στείλατε τον αντιπρόεδρο Βανς στη Μέση Ανατολή για τη συμφωνία για να πετύχετε το εξής. Άμα πετύχει η συμφωνία, να την πιστωθείτε εσείς. Άμα αποτύχει, να πείτε ότι φταίει ο Βανς. Και το απαντάει ο Τραμπ, ναι, έτσι είναι. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Αυτό που λες είναι ειρωνικά προφανώς, αλλά ναι, γι' αυτό τον έστειλα. Οπότε εσύ τώρα μιλάς, ας πούμε, περιμένεις από τον Τραμπ λογική. Καλημέρα σε όσους βάζουν βενζίνη σήμερα με ένα άλλο έτσι χαμόγελο. Περιμένετε λίγο αύριο να πέσει κι άλλο, δεν. Έχει τα αδειάσει εντελώς. Έχει αδειάσει το depósito.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Πάντα απότομα τελειώνει αυτό το σποτάκι. Με τρομάζει λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και έκανε την εμφάνισή της, έκανε την... τον ντεμπούτο της, η νέα ιστοσελίδα, η νέα επιτυχία της κυβέρνησης που λέγεται πόσο κάνει gov.gr. Μια πλατφόρμα η οποία σου δείχνει όχι πώς θα πάρεις αυτά που δεν μπορείς να πάρεις, αλλά πόσο κάνουν τα προϊόντα, 10.000 περίπου κωδικοί προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Ωραίο είναι αυτό, μπαίνεις μέσα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το έχει κάνει και ένας ιδιώτης, θέλω να πω. Μια σύγκριση πώς κάνουν για τα εισιτήρια, για τα ξενοδοχεία κτλ. Είναι μια πλατφόρμα που σου δείχνει πόσο κάνει κάτι στο τάδε σούπερ μάρκετ, πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα κτλ. Έχει 10.000 κωδικούς όπως σας είπα, θα βάλουν κι άλλους και είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ αυτά, τα πιο μεγάλα νομίζω. Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους, λέει, απευθείας παροχή δεδομένων ή αυτοματοποιημένη συλλογή. Crawling, φαντάσου τώρα πόσο δουλειά χρειάζεται για αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν είναι να μάθουμε μόνο πόσο κάνουν, το θέμα είναι να μπορούμε να τα πάρουμε κιόλας. Δηλαδή η κυβέρνηση αντί να κάνει αυτή την πλατφόρμα που να λέγεται πόσο κάνει, ίσως θα ήταν καλύτερο να κάνει μια πλατφόρμα που να λέγεται πώς το παίρνω.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
14: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller.
15: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
14: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
14: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
15: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
14: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: Μάγκη Ράιλι, wait, να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Πολάρισα, στην Αντωνία από την Άξο, στην Ελευθερία, στην Ελισάβετ, στην Ελισάβετ, όσο στέλνετε μήνυμα στο galaxy92.gr και στο Instagram, V. Χαρισόπουλος, VH. Εν τω μεταξύ, βλέπω αυτή την ιστορία με το κύκλωμα, με την εξάρθρωση του κυκλώματος παράνομης τηλεόρασης. Και λέω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί πριν από λίγα χρόνια, αυτό θεωρούνταν απίθανο να γίνει. Δηλαδή, όλοι λέγανε εντάξει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους πιάσουν αυτούς που έχουν τα παράνομα κανάλια. Αυτό που μπορείς να δεις συνδρομητική, ρε παιδί μου. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φαντάζομαι ότι όλοι μας λίγο πολύ, κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή, το σκεφτήκαμε να το βάλουμε. Αν δεν το βάλανε ήδη κάποιοι, το βάλανε προφανώς. Κάποια στιγμή όλοι λέγανε. Ωραίο αυτό, γιατί να πληρώνω συνδρομητική τηλεόραση, να το βάλω. Τώρα μην το βάζετε γιατί, με την καλή έννοια, μην το βάζετε γιατί θα σας τσιμπήσουν και εσάς, όχι μόνο αυτούς που το κάνανε, πιάσανε και μάλιστα θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο της υπόθεσης. Υπήρχε μια οργάνωση, εν πάση περιπτώσει, που διακινούσε παράνομο λογισμικό με το οποίο μπορούσε να δει συνδρομητικά κανάλια, αθλητικά, τα πάντα. Ξέρετε, δύο μεγάλες πλατφόρμες είναι στην Ελλάδα, ακόμα και ξένα σύριαλ κτλ. Τα οποία τώρα πλέον δεν συλλαμβάνουν μόνο τους υπευθύνους αυτούς, δεν συνέλαβαν δηλαδή μόνο, μάλλον συνέλαβαν μόνο αυτούς, αλλά αντιμετωπίζουν κατηγορίες και οι συνδρομητές. Δηλαδή, αν εσύ είχες πάρει το software και το έχεις βάλει στην τηλεόρασή σου, αντιμετωπίζει και εσύ κατηγορίες, αν σε έχουν εντοπίσει προφανώς. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λέει κάνανε και χλιδά τη ζωή. Εντάξει, είχανε λέει, πηγαίναν διακοπές σε νησιά του Αιγαίου πολυτελής. Εντάξει, είχατε χλιδά τη ζωή. Okay. Για το ξέπλυμα των μαύρων εσόδων είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο πήγανε σπίτι. από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, στο Αγρίνιο. Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια, με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμη υποδιερεύνηση. Εν τω μεταξύ, χρειάζεται και πολλή δουλειά να είσαι παράνομος, έτσι. Δηλαδή, σκέψου τώρα όλο αυτό το πράγμα για να το στήσεις. Θέλει και κάποια δουλειά. Δηλαδή, αν αυτή τη δουλειά την είχαν. Πώς το λένε, δώσει σε κάτι νόμιμο. Δεν βγάζανε βέβαια τα λεφτά αυτά. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι άμα είσαι παράνομος είσαι τεμπέλης. Είσαι πάρα πολύ. Έχεις τη δουλειά, έχεις και το άγχος. Μέχρι στιγμής οι αρχές της Κρήτης, γιατί εκεί τους τσιμπήσανε, έχουν προχωρήσει 7 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα, οι συνδρομητές προφανώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται. Οπότε, ξεχάστε τα παράνομα συνδρομητικά που ξέρατε. Μάλιστα αυτοί είχαν πάρει λέει και κρύπτο για να ξεπλένουν το χρήμα, είχαν πάρει κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, μην τα πλησιάζετε αυτά, πλέον τελείωσε αυτή η εποχή. Έτσι εξάλλου τα κανάλια έχουν κάνει και πολύ προσιτά πακέτα, έχουν συνδυάσει και τις δυνάμεις τους, δηλαδή μπορείς με ένα πακέτο να βλέπεις αγώνες και των δύο καναλιών, να βλέπεις ταινίες, σειρές κτλ. Βαγγέλη λέει, αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να αυξήσει τους μισθούς, τότε να προσαρμόσει τα έξοδα καθημερινότητας στους χαμηλούς μισθούς, αν είχαμε κράτος δικαίου. Κοίταξε, τα έξοδα καθημερινότητας είναι διάφορα. Ας πούμε, το έξοδο καθημερινότητας είναι η βενζίνη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή της βενζίνης, εκτός εάν μειώσει τους τεράστιους φόρους βεβαίως που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, όπου η τιμή του καυσίμου που πληρώνεις είναι σχεδόν. Καύσιμο μόνο. Στην Ελλάδα οι φόροι αποτελούν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που πληρώνει στο βενζινάδικο. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr, τα και τα μπινελίκια σας βεβαίως. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί, τι είναι αυτό που είδατε στο δρόμο και λέτε, όχι ρε φίλε, από τώρα τα στέλνετε εδώ πέρα και εμείς κάνουμε αυτή την ανοιχτή ψυχανάλυση, την ανοιχτή ψυχοθεραπεία. Ω, με ειδοποιούν, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξης. Άγριος καυγάς στα σεπόλια, αναβάτες μηχανών πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου. Ένα πολύ περίεργο και πολύ έτσι σπάνιο περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους. Αναβάτες μηχανών πιαστούν στα χέρια. Πού συμβαίνουν αυτά που ακούστηκε? Το βράδυ της Δευτέρας, λέει, χτύπησε ο ένας τον άλλον με κράνη. Χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με τα κράνη. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, όταν οι δύο οδηγοί λογομάχησαν επί της οδού Αγίου Μελετίου για το ποιος έχει προτεραιότητα. Η λεκτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με βρισχές και απειλές. Τα αίματα άναψαν και δύο άντρες κατέβηκαν από τα δίκυκλα για να λύσουν τις διαφορές τους. Περίμεναν να λύει. Ακολούθησε άγριος καυγάς στη μέση του δρόμου με τον νεαρό αναβάτη να γρονθοκοπεί τον άλλον και στη συνέχεια να δέχεται τα χτυπήματά του. Τελικά ποιος κέρδισε, δεν μας είπανε. Έχουμε σκορ στα σημεία, νοκάουτ, τι έγινε? Οι δύο αναβάτες, λέει, βρέθηκαν στη μέση της φυλασσόμενης σιδηροδρομικής διάβασης να συγκρούονται με τα κράνη στα χέρια μπροστά στα μάτια εκατοντάδων περαστικών. Οι άλλοι τίποτα, κάθονταν και βλέπανε το μάτς, ούτε να μπει ένας να τους χωρίσει. Τι χώρα είμαστε ρε φίλε, τι Ελλαδάρα 2.0. Οι άλλοι βλέπανε box. Βέβαια, άμα πας να χωρίσεις, μπορεί να σε δίνουν και σένα, είναι επικίνδυνο, δεν είναι πλέον να πηγαίνεις.

0: Τώρα που λέγαμε για το ξύλο στα Σεπόλια, θέλω να ευχαριστήσω κάπως καθυστερημένα έναν κύριο ο οποίος με στήριξε εδώ σε μια διαμάχη σε δρόμο εδώ της Ηλιούπολης, γιατί είχε μπει ένας βλάκας και ήταν και μεγάλης ηλικίας κιόλας. Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, τουλάχιστον οι μεγάλοι άνθρωποι είναι λίγο πιο συνετοί, λίγο πιο προσεκτικοί. Όχι. Έχουμε ένα μονόδρομο εδώ πέρα, όπως σε πολλά σημεία. Είχε μπει λοιπόν αντίθετα από το μονόδρομο ο τύπος. Εγώ πήγαινα κανονικά, πήγαινα πέσει πάνω μου, του είπα πού πας. Κάπως έντονα, χωρίς να βρίσω, χωρίς οτιδήποτε. Επέμενα αυτό τσαμπουκά εκεί, αυτό να. Δεν υπάρχει Έλληνας να πει συγγνώμη, έκανα λάθος, κύριε. Χίλια συγγνώμη, μπερδεύτηκα, βιαζόμουν κακώς. Θα κάνω όπιστε να φύγω. Όχι, εκεί αυτό γιατί φωνάζει, γιατί φωνάζει. Και πετάχτηκε ένα κύριο ο οποίο με υποστήριξε. Καλά σου λέει! Να, είσαι ανάποδα. Ευχαριστώ αυτόν τον κύριο έτσι κάπως εκ των υστέρων. Φτάσαμε με αυτά και με αυτά, με τους καυγάδες. Φτάσαμε στις 8 παρα 4. Κάνουμε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ στο Galaxy 92. Έχω να σας δώσω πίτσες σήμερα. Δώρο πίτσες και προσκλήσεις για την παράστασή μου. Όταν επιστρέψουμε όλα αυτά, μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Bausa Magnetic.

0: όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάσταση.

Έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ στη Ξάνθη, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.

0: It's my life, don't you forget, στο Galaxy 92. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Δώρο πίτσα από την Pizza Fan. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Να σας πω ότι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Για τρεις δεκαετίες η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει η ίδια, προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν να πούμε και στο νέο κατάστημα, και για να το γιορτάσουμε θα σας δώσω τώρα μέσω του mail δώρο μία πίτσα family αλφόρνο και μία πίτσα εξοχής αλφόρνο συν ένα τσόκο κράτς. Εσείς στέλνετε, βγαίνει τυχερός από εκεί, έτσι δεν το κερδίζετε όλοι, κυνηγάτε μετά. Μία πίτσα family αλφόρνο και μία πίτσα εξοχής αλφόρνο και ένα τσόκο κράτς για να κερδίσετε μέσω της κλήρωσης. Στέλνετε ένα mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και να πάρετε την πίτσα, να δείτε και μπαλίτσα κάποιο βράδυ και να φάτε. Πιτσούλα, Κοτσαρίκος, έλα Κοτσαρίκο! Καλημέρα, τα νεύρα μου πρωί-πρωί λέει: πάνε ξυπνητήρια, υπενθυμίσεις, παντζούρια, πιστολάκι, μαλλιών, πόρτες, έλεος! Πρωί-πρωί, τι πρωί-πρωί, φίλε, 8 και 14 είναι. Εμείς τα ακούμε αυτά από τις 5 ώρα, όπου πάνω μου 5 ώρα βάραγε πάλι. Τουαλέτες, αυτά έχουμε και μηδέν μόνωση. Σου λέει καινούργια κτίρια. Ο άλλος από πάνω τραβάει καζανάκι και είναι σαν να πέφτει ο Νιαγάρας. Είναι φοβερό το πράγμα. Λοιπόν, για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Η Καρθιανού είναι πλέον επικεφαλής πολιτικού κόμματος. Κι όμως τα ρεπορτάζ γράφουν τα εξής. Ο τίτλος: άλλαξε στυλ ξανά η Μαρία Καρθιανού για τις περιοδίες της. Μετακινείται πλέον με ένα θηριώδες τζιπ. Ακούστε τώρα εδώ πώς γράφουν για πολιτικό αρχηγό. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, έχει αφήσει πίσω της τα φαρδιά σκουρόχρωμα και συντηρητικά ρούχα και υιοθέτησε ένα πιο νεανικό στυλ στις εμφανίσεις της. Κατά την τελευταία εμφάνισή της στο νοσοκομείο Αττικών, φόρεσε για πρώτη φορά ένα πολύ στενό παντελόνι τζιν. Εντάξει, τώρα δηλαδή είναι και cringe αυτό, έτσι. Το οποίο συνόδευσε με ένα επίσης στενό σακάκι και γόβες. Αίσθηση προκάλεσε επίσης ότι κατά την επίσκεψη του Αττικών η Μαρία Καρθιανού κατέβηκε από ένα θηριώδες τζιπ, ένα πολυτελές τετρακίνητο μοντέλο που βγάζει 306 ύπους. Ένα πολύ στενό μαύρο παντελόνι και κολλητό μπλουζάκι με ντεκολτέ φόρες επίσης κατά την πρόσφατη εμφάνισή της εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, ενώ έχει διαμορφώσει έτσι τα μαλλιά της ώστε να δείχνουν πιο νεανικά. Τώρα αυτό το γράφεις και δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, για ποιον άλλον πολιτικό αρχηγό γράφουν τέτοια ρεπορτάζ? Λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγα να πω Κωνσταντίνος, Παναγία μου, λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφθασε, ας πούμε, χθες στη ΔΕΘ φορώντας ένα κομψό κοστούμι με γκρι γραβάτα, ή λένε για τον Τσίπρα με ένα λευκό. Για να καταλάβετε, λέμε, ας πούμε, τι σεξισμός υπάρχει ακόμη. Είναι 2026 και τα ρεπορτάζ δεν αφορούν στην πολιτική, στον πολιτικό λόγο μιας γυναίκας αρχηγού. Ασχολούνται με το τι φοράει και μάλιστα με πολύ άβολο τρόπο, δηλαδή με στενό μπλουζάκι και στενό σακάκι και τέτοια. Αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος δώρος βέβαια με την συνέντευξη της κυρίας Γρατσία, του δεξιού χεριού της Καρθιανού για το θέμα των γυναικοκτονιών, όπου αναφέρθηκε ότι όταν τη ρωτήσαν για τις γυναικοκτονίες σε μια πρωινή εκπομπή, είπε η Γρατσία ότι όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία, δεν μπορείς να πεις ότι να κάνεις διακρίσεις λόγω φύλου, το οποίο κάποιος τους έβγαλε από τα ρούχα τους, λέει δεν είναι δυνατόν και δεν αποδέχεται τον όρο γυναικοκτονία κτλ. Το ότι το δηλώνεις αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποδέχεσαι τον όρο γυναικοκτονία. Δηλαδή η λογική ποια είναι? Όταν σκοτώνεται μια γυναίκα, ο δολοφόνος να καταδικάζεται με μεγαλύτερη ποινή, αυτό αντιτίθεται σε βασικές αρχές της νομοθεσίας και του δικαίου. Όλες οι ανθρώπινες ζωές έχουν την ίδια αξία. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός πρέπει να τιμωρηθεί περισσότερο επειδή σκότωσε γυναίκα, επειδή σκότωσε άντρα. Προφανώς οι γυναικοκτονίες έχουν ένα ιδιαίτερο στίγμα, διότι ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα πολλές φορές γιατί τη θεωρεί κτήμα του. Σου λέει, αφού αυτή δεν με θέλει ή με παράτησε ή ξέρω, βρήκε άλλον εραστή ή δεν κάνει αυτά που θέλω, θα τη σκοτώσω. Προφανώς έχει ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομοθετικά μπορεί να επισύει μεγαλύτερη ποινή. Και αυτό όλοι οι δικηγόροι νομίζω μπορούν να το βεβαιώσουν. Απλά στην Ελλάδα έχουμε μάθει λίγο να λέμε ό,τι να είναι. Ας πούμε, ό,τι μας κατέβει, τα κοπανάμε. Εκεί πέρα, αν δεν το πεις, αν δεν συμφωνείς μαζί του, σου λένε είσαι σεξιστής, ρατσιστής, αυτό κτλ. Να ο σεξισμός που είναι. Ο σεξισμός είναι σε κάτι τέτοια ρεπορτάζ. Που πάει κοντζάμ πολιτική αρχηγός και λένε τι φοράει, αν είναι κολλητό το μπλουζάκι της. Ξυπνάω, λέει, έχω ξυπνήσει 7 η ώρα, λέει εδώ ο Κοτσαρίκος, ακούω και απλά χουζουρεύω. Άρε, το ζωάρα. Καλημέρα, λέει εδώ, απορώ, λέει, με αυτούς που έχουν ξεφτυλίσει, το έχουν ξεφτυλίσει εντελώς με την Καριστιανού. Δηλαδή, πια τόσο πολύ μας πείραξε, λέει, η Καριστιανού και όχι ο Άδωνης. Νουδού για πάντα. Ναι, τι να σου πω τώρα σε όλο αυτό.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Shine bright like a diamond.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Βασίλη Κικίλια, υπογράμμισε την ευκαιρία που αποτελεί για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή, τη βιομηχανία και τις εξαγωγές. Με σωρία αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια φορέων και πολιτών που υποβλήθηκαν στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα μέτρα στήριξης για το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου τίθεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε πιστώσεις και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου του ΣΕΒ για την επόμενη διετία.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Εδώ έχω μπινελίκια, λέει, συχτηρίζω, λέει, γιατί μου παρακράτησε, λέει, η τράπεζα 6 ευρώ για κάρτα που δεν μου έστειλε ποτέ. Και όταν ετήθηκα, άλλοι μου ξαναπαρακράτησαν 6 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω, ρώτησε τους. Ίσως είναι. Το κάνουν για να συνηθίσεις στις παρακρατήσεις. Λοιπόν, λέγαμε για τους λαγοκέφαλους χθες και υπάρχει τώρα, λέει, μυστήριο με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Άκουγα χθες ραδιόφωνο την ώρα που πρωτοέγινε γνωστό αυτό και λέγανε δεν είναι, λέει, διασταυρωμένες πληροφορίες. Οπότε τι το λες, ρε φίλε, ότι στα μέσα λέμε αυτό που είναι διασταυρωμένο, είναι είδηση. Άμα λέμε, μου είπε ένας, μου είπε ο Κυρμίτσος που έβαλε το πόδι του στον άλυμο ή στη Βάρκιζα και το κάτι το τζίμπησε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι υπάρχει μια περίπτωση εδώ μιας. Το αναφέρουν και site. Υπάρχει μια περίπτωση λουόμενης η οποία είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα, λέει, που δέχτηκε δάγκωμα από ένα ψάρι στο πόδι της και της έγιναν ράματα. Αλλά δεν επιβεβαιώθηκε. Βέβαια έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα, το σούσουρο. Ο κόσμος φοβάται χωρίς λόγο. Και μετά λέει, ναι, μυστήριο, λέει, με επίθεση σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Τι θα κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος, το είπαμε χθες. Έχουμε προνοήσει εμείς, είμαστε πριν τις εξελίξεις. Και ανησυχία, λέει, έχει προκαλέσει το γεγονός ότι πρόκειται για το ψάρι που περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, μάλιστα. Το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτό δεν τρώγεται. Δηλαδή, τουλάχιστον να είχαμε, ρε παιδί μου, μια καινούργια κατηγορία ψαριών που να τρώγαμε στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε βαρεθεί τα υπόλοιπα, ίσως ήταν και πιο φθηνό. Αλλά τελικά δεν είναι για το φας, δεν είναι για τα δόντια μας. Είμαστε εμείς για τα δόντια του.

0: Θα το αφιερώσουμε αυτό στο φίλο που έκανε. Που παντρεύτηκε.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
13: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: I've got.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Αυτό είναι που λένε ο ηθικός νικητής της Eurovision, ο Σαλ Νταβίντσι, ο νικητής της καρδιάς μας, Περσέν Πρεζί, ο εκπρόσωπος της Ιταλίας. Χθες τα βραβεία Μάντι είχαν πάρα πολύ Eurovision, είχαν και την Μπαγκαράγκα, είχαν και τον... Πες την καλέ, πώς τη λένε την Μπαγκαράγκα, την ξεχνάω. Ήταν και ο Ακύλας, γενικά ήταν πολύ εντυπωσιακά τα Μάντι όπως πάντα. Ήταν όλοι εκεί, ήταν όλοι οι celebrities εκεί. Πήραν όλοι από κάποιο βραβείο, είχε πολύ εντυπωσιακά live. Μέχρι και τη Μαρίνα Σπανού είχε στα ΜΑΤ χθες, που την έχει συνδυάσει με άλλου είδους παρουσίες, αλλά γιατί όχι. Ξέρω, είμαστε και μια μικρή αγορά, πρέπει να πιάσει κόσμο πολύ. Τώρα, η Σάσα Μπάστα, απότομη αλλαγή, λίγο σας ευνηδίασα, λίγο τρακάρατε λίγο αυτή τη στιγμή, όχι, ελπίζω. Η Σάσα Μπάστα στέλνει, λέει, φωτογραφίες και πικάντικα μηνύματα στο σύζυγό της για να μην ξεχνάει τι γυναίκα έχει. Είναι δυνατόν εσάστε να ξεχάσει τι γυναίκα έχει? Εδώ δεν ξεχνάμε εμείς τι γυναίκα έχει. Θα ξεχάσει αυτός? Αυτή η φλόγα που έχουμε, λέει, βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε, λέει, στη φάση της καψούρας ακόμη. Πόσο καιρό είναι μαζί σας, Αμπάστα, με τον άντρα, είναι ακόμα στη φάση καψούρας? Ακόμα στην καψούρα, λέμε, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου. Παναγία μου πια, σιγά. Δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις, έφυγες χωρίς να με φιλήσεις. Πω, σιγά. Εμείς ζούμε, λέει, 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στη Μύκονο. Δύσκολα περνάνε. Έχουμε λίγο την απόσταση, λέει, μέχρι να τελειώσει η κόρη μας στο σχολείο, οπότε δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Α, είναι χώρια! Α, okay. Δεν θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία, να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει, λέει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα. Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Οι φίλοι μας μας κοροϊδεύουν, αλλά δεν πειράζει. Γιατί σας κοροϊδεύουν οι φίλοι σας που στέλνετε φωτογραφίες? Η αλήθεια είναι ότι οι πικάντικες φωτογραφίες, τώρα μεταξύ μας, οι πικάντικες φωτογραφίες δεν έχουν την ίδια χάρη όταν είναι μεταξύ παντρεμένων, έτσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο νωρίς το πράγμα ή να είναι κανένα παράνομο. Όχι, δεν ξέρω, δική σας άποψη. Στέλνετε εσείς φωτογραφίες πικάντικες στο σύζυγό σας? Σύζυγο όμως τώρα, όχι να γνωριστήκατε πριν από 2 μήνες ή να φλερτάρετε, γιατί συνήθως, ξέρεις, τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, ότι αυτά γίνονται πριν βρεθούν κοντά οι άλλοι. Δηλαδή, μιλάει ο κόσμος στα applications, μιλάει καιρό. Άλλος μιλάει με την άλλη, ξέρω εγώ, 3 μήνες. Πώς σε λένε, ξεκινάνε με τα γνωστά, μετά προχωράνε. Και τι φοράς και τι, ναι, μωρό μου και τέτοια, στείλε μου κάτι να σε δω. Δεν έχουν βρεθεί αυτοί το μαξι ραντεβού ακόμα. Μπορεί να είναι και σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες. Πάρε και αυτή τη φωτογραφία, πάρε και εκείνο και τα ξέρεις όλα για τον άλλον, μέχρι και πώς, ξέρω εγώ. Και μετά βρίσκεσαι και είναι λίγο αμήχανο. Είναι τύπου, ξέρεις, εμείς τα έχουμε κάνει όλα τώρα, γιατί βρεθήκαμε?
1: Διαφημίσεις.
2: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο wibsmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30, στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Αυτή είναι η παράστασή μου και τώρα θα σας δώσω μια διπλή πρόσκληση. Αρκεί να με κάνετε follow εμένα και τον Galaxy στο Instagram. Κάντε follow εμένα V Χαρισόπουλος VH και Galaxy 92FM. Μας κάνετε follow και τους δύο. Και ο δέκατος που θα μας κάνει follow, εμένα δηλαδή, ενώ το μετράω σε μένα. Εμένα δηλαδή. Όπα, συγγνώμη. Λοιπόν, ο δέκατος που θα με κάνει follow, λοιπόν, κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για το θεατράλε στην Κασομούλη 30 στον Νέο Κόσμο την επόμενη Πέμπτη. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο αν κερδίσετε. Απλά μπαίνετε μέσα, λέτε γεια σας, με λένε Τάδε και κάθεστε μαζί με ένα ακόμη άτομο την επόμενη Πέμπτη 9.30 ώρα. Με νέο φρέσκο υλικό, όχι μόνο με το πόσο χρόνο έχω. Δηλαδή, αν έχετε δει ακόμα. Αν και έχετε δει την παράσταση φέτος, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ υλικό φρέσκο. Αυτά. Εδώ η Έλενα λέει, Βαγγέλη, και μόνο που λες τη λέξη γάμος, άντρας, γυναίκα, είναι φουλ ξενέρωμα. Για να μπορεί να υπάρξει το πικάντικο ακόμα στη σχέση, απαγορεύονται αυτές οι λέξεις. Είδες αυτό που έλεγα, δεν είμαι μόνος σε αυτό. Εντάξει, χρειάζεται, η αλήθεια είναι, γιατί μια σχέση, ένας γάμος θέλει δουλειά. Και η δουλειά θέλει και φωτογραφίες, θέλει και πικάντικα, θέλει τα πάντα. Αχ, πιάσαμε τα σοβαρά πρωί. Τι έγινε, ρε παιδιά? Desenchanté. Μιλέν Φαγμέρ. Αφιερωμένο στην Μπριζίτ Μακρόν που πήγαινε σκοντάψει χθες.

0: Παίξε, λέει, τραγουδάρες, Βαγγέλη, είμαστε όλοι χάλια, λέει ο Τρίφωνας. Τι έγινε, ρε, εσύ, Τρίφωνα, τι έπαθες? Πες τα μας εδώ. Πάντως, πολύ χωρί και πανηγύρια, πολύ γάμοι, πολλά φεστιβάλ, πολύ αυτά. Τώρα, λέει, κυκλοφορεί και viral, έχει γίνει βίντεο, λέει, από το χορό του Γιώργου Λιάγκα, που πάντρεψε φίλο του επιχειρηματία να χορεύει, λέει, στη Σπάργα στον Ανήφορο. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό, Χρήστο? Όχι, ούτε εγώ το ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Πολύ, πολύ απορριπτικό με το τραγούδι, γιατί έτσι?
1: Δεν έχω πάει στην Μπάργα.
0: Δεν έχει πάει στην Μπάργα.
1: Μέχρι... Στην,
0: ναι,
1: Μπράγα έχω πάει.
0: Στην Μπράγα έχει πάει. Αυτό... Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν πάει στην Μπράγα από ότι έχουν πάει στην Μπάργα. Πήγα να σου πω ότι έχω πάει εγώ, αλλά ούτε έχω πάει τώρα. Ξέρεις αυτό που είσαι στο μυαλό σου, ότι θα έπρεπε να έχει πάει και νομίζεις ότι έχει πάει, αλλά δεν έχει πάει τελικά. Λοιπόν, Τρίφωνα, μη μασάς τίποτα. Εμείς θα τους φάμε, δεν μας φάνε αυτοί, να ξέρετε. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και να πω την συγγνώμη, καλέ. Δεν είπα το νικητή του διαγωνισμού για το stand-up comedy. Λοιπόν, ο φίλος που κέρδισε την πρόσκληση για την επόμενη Πέμπτη στο Θεατράλε είναι ο Μάνος Δέτσης. Μάνο, μπαίνεις μέσα, λες: γεια σας, είμαι ο Μάνος Δέτσης, έφερα και ένα φίλο, μια φίλη. Την επόμενη Πέμπτη σε 9.30 στο Θεατράλε, stand-up comedy, ο Μιλών θα είναι εκεί και θα έχουμε και πολύ δροσιά μέσα, επειδή είναι καλοκαίρι. Το λέω και φοβάστε τους κλειστούς χώρους.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με ένα μπόνο που λέμε. Βγήκε αυτή η ώρα. Με τον Bono Vox. With or without you, you too. Πιο κλασικό πεθαίνεις. Από τα πιο ωραία και πιο ιστορικά των you too. Κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr. Γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live Band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και Guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free Parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάκριση.

0: διάγνωση? Όλα καλά!
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Βρίσκεται αυτή τη πρωινή λέλαπα, όπως πολύ ωραία την είχε χαρακτηρίσει ένας φίλος. Little Red Riding Hood, κόκκινο σκουφίτσα λέγεται το συγκρότημα. Life's too short το τραγούδι. Ξεκινάμε δυναμικά και την τρίτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Ναι! Νίκο, δεν πιστεύω να είπα πάλι την Brigitte Macron, Brigitte Bardot. Γι' αυτό μου γράφεις ότι η Brigitte Bardot έχει φύγει από τη ζωή. Μην το πολύ λέμε, γιατί και η Macron δεν είναι πολύ μικρή. Θέλω να πω, μην. Παίξαμε και το Life is too short. Καλά. Αφήστε τη γυναίκα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα στον Πέτρο που στέλνει μηνύματα και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Με ρωτάτε εμείς που δεν κερδίσαμε προσκλήσεις για την παράστασή σου, πώς θα έρθουμε. Θα μπείτε στο more.com, παιδιά. Εκεί είναι, κλείνεται, είναι δύο παραστάσεις, 25 Ιουνίου και 8 Ιουλίου. Τώρα, πάμε σε κάποια σενάρια που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Μία γνωστή εταιρεία λογισμικού θα, μέσω αυτής θα μπορούν οι προϊστάμενοι, οι υπεύθυνοι, τα αφεντικά που λέμε και στον Περισσό, να μπορούν να δούνε πού είσαι όταν εργάζεσαι διαποστάσεως, λέει εδώ το site Intels. Είναι ένα ωραίο account στο Insta που γράφει τέτοια τεχνολογικά νέα. Λοιπόν, και λέει ότι θα λέει και σε ποιον όροφο είσαι. Δηλαδή, πες εσύ ότι κάνεις, ρε παιδί μου, δουλειά εξ αποστάσεως, έτσι. Τώρα υπάρχει αυτό το τηλεργασία, ελληνικό βέβαια, τηλεργασία. Είσαι τηλεργασία. Θέλει να δει το αφεντικό σου πού κάνει τηλεργασία ο Χαρισόπουλος, για να δούμε. Μπαίνει μέσα και βλέπει, δείχνει, λέει, ποιο Wi-Fi χρησιμοποιείς, το οποίο δεν ξέρω αν είναι νόμιμο αυτό, αν κάνει να το δείχνει, τέλος πάντων. Το λέει πάντως. θα μπορεί να δει, λέει, ποιο WiFi χρησιμοποιεί, σε ποιον όροφο, σε ποιο κτίριο θα είσαι. Οπότε, αν λες εσύ ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είμαι στο σπίτι, μπορεί να είσαι ταυτόχρονα στην, στη Μύκονο και να δουλεύεις από εκεί. Θα μου πεις τι τον νοιάζει το αφεντικό μέσα στη Μύκονο, άμα δουλεύεις. Αφού δουλεύεις. Θέλει, λέει, χρειάζεται να ενεργοποιήσει και από τον administrator και από τον, όμως, από τον εργαζόμενο. Πρέπει δηλαδή να δώσει τη συγκατάθεση και ο εργαζόμενος. Οπότε το βλέπω δύσκολο. Βέβαια, αν του πει το προϊστάμενο ότι θέλω να βλέπω που είσαι. Ακόμα χειρότερα είναι τα νέα από την Κίνα, όπου εκεί έχουν φτιάξει μία. Έχουν φτιάξει drones, μικρά drones, μικροσκοπικά, τα οποία έχουν τη μορφή μύγας. Σας κάνει λίγο Black Mirror. Είναι ακριβώς Black Mirror. Έχουν κάνει μύγες με μικρο drones, οι οποίες μπορεί να βλέπουν τα πάντα. Δηλαδή μπαίνει μέσα μια μύγα και νομίζει ότι είναι μύγα. Και δεν είναι μύγα. Είναι ένα drone το οποίο σε κατασκοπεύει. Ή είναι, ξέρω εγώ, έξω από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά και κάνει βζζζζ στο παράθυρο. Και εσύ είσαι μέσα στο σπίτι και βλέπει τα πάντα. Πολύ ωραία τα πράγματα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που λέω ότι ευτυχώς που ανήκουμε στη γενιά που δεν θα προλάβει τα χειρότερα. Μάλλον θα τα προλάβουμε και αυτά. Θα πας στη μύγα. Δεν ξέρω η μύγα αυτή αν τη χτυπήσει με μυγοσκοτόστρα, αυτές που σου δίνουν πλανόδι, τη ρακέτα αυτή που κάνει μπζζζ, για τα κουνούπια. Αν σκοτώνεται ή θα πάθεις καμιά ηλεκτροπληξία. Έλα Παναγία μου, τι μας περιμένει. Έρχονται 6 was 9, Cool and the Gang, Soft Cell, όλοι εδώ στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: She's so fresh. Fresh από τους Cool and the Gang στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Ήταν και η Μαρία Σολομού χθες στα ΜΑΤ, αλλά είχε καρέ μαλλί. Έκοψε το μαλλί η Σολομού. Έχει γίνει αυτό το φοβερό. Αυτό το μαλλί που όλοι αγαπήσαμε, ρε φίλε. Δηλαδή είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: People have repower. People have
11: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Σαν το Σταύρο Θοδωράκη και εγώ, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και Σταύρος Θοδωράκης. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Χρήστος στέλνει το καλύτερο μήνυμα. Παλιά, λέει, βγήκα και καλά νέο ραντεβού με τη γυναίκα μου και μετά από 3 ραντεβού είχα πληρώσει τα μαλλιά μου. Της είπα, το γυρίζουμε σε αντρόγινο. Συγγνώμη, ρε φίλε, γιατί δηλαδή όταν βγαίνετε ως αντρόγινο, ποιος πληρώνει? Δεν πληρώνεις εσύ πάλι, πληρώνει σύζυγος. Δεν θέλω τέτοια. Ή μπορείτε κάποια στιγμή να, το πληρώνει, να πληρώνει και αυτή λίγο κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω πόσο είναι. 1:3 είναι η αναλογία. Πώς είναι η αναλογία που λένε στο Αιγαίο είναι Ελλάδα-Τουρκία 7:10. Κάπως έτσι δεν είναι στα ζευγάρια. 1:3, 1:4 ο άντρας να πληρώνει τις 3 φορές η γυναίκα τη μία. Δεν ξέρω, και αυτό θέλει ένα γκάλωπ. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, επειδή χρησιμοποιείτε το μετρό και τα μέσα, εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή κιόλας μπαίνοντας σε κάποιο σταθμό, να πούμε ότι έχει γίνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ εδώ, βλέπω από το Μέγκα, σχετικά με τον κλιματισμό κτλ. Ότι δεν υπάρχουν, λέει, κλιματιστικά σε 28 από τους 52 σειρμούς, σχεδόν στους μισούς, παραπάνω από μισούς, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι οποίοι δεν διαθέτουν κλιματισμό από τη μάνα τους, από την κατασκευή τους. Μα δεν έχουν μαμίσιο που λένε και οι αυτοκινητάδες. Πώς είναι δυνατόν να το μεταξύ πασοκάρα φοβερή, τότε Λαλιώτης, Σιμίτης που φτιάξαν το μετρό, πώς γίνεται, ρε φίλε, να είχαν φτιάξει μετρό εν έτη 2001 και να μην έχουν προνοήσει ώστε αυτά τα βαγόνια να έχουν μέσα κλιματισμό σε μια χώρα που έχει 8 μήνες καλοκαίρι. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Θέλει βραβείο αυτό το πράγμα. Και τώρα τι γίνεται. Έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι σειρμοί του ηλεκτρικού, που είναι αρχαίος ο ηλεκτρικός, να έχουν κλιματισμό και να μην έχουν οι σύγχρονοι σειρμοί του μετρό. Τώρα λέει, ακόμα και σε αυτούς που έχουν κλιματισμό, υπάρχουν περιπτώσεις που το σύστημα υπολειτουργεί. Στα λεωφορεία, εδώ είναι το ωραίο, γιατί είδα και το ρεπορτάζ, είχε πλάκα, γιατί λέει στα λεωφορεία, λέει, ο κλιματισμός αναμένεται να λειτουργεί, ωστόσο η απόδοση του περιορίζεται από τις συχνές στάσεις, το άνοιγμα των θυρών και τα ανοιχτά παράθυρα. Καταρχάς, τι να κάνει το λεωφορείο, να μην κάνει στάσεις και να μην ζεσταίνει το άλλος μέσα, πρέπει να πάρει κόσμο. Δεύτερον, ρωτούσαν τον οδηγό και λέει, τι γίνεται, λέει, με τον κλιματισμό. Εντάξει, λέει, ανοίγουν τα παράθυρα. Μας έχει μείνει, λέει, ακουσούρια από τον κορονοϊό. Δηλαδή, είναι αυτό το κλασικό, η αιώνια σύγκρουση και στη δουλειά, στο γραφείο, που είναι αυτή. Α, συγγνώμη, εδώ βέβαια, πρέπει να κολλήσει αυτό.
13: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
12: Όλοι έχουμε έναν περίεργο φίλο, συνεργάτη, συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το κλιματιστικό, δεν θέλει να το έχουμε αναμένο ή θέλει να ανοίγουμε τα παράθυρα με καύσωνα 42 βαθμούς έξω, γιατί για να παίρνουμε, λέει, λίγο αέρα. Αδερφέ, ο αέρας δεν είναι όπως παλιά, έχει αφρικανική σκόνη, έχει ζέστη. Για ποιο λόγο να πάρεις αέρα, μην πάθεις νόσο των λεγιοναρίων? Να κάνετε συντήρηση στα κλιματιστικά στη δουλειά, αυτό έχω να πω. Είναι φοβερό. Σκάσε εσύ εντωμεταξύ, έχει πάει. Λες πώς και πώς να πας στο γραφείο για να γλιτώσεις από τη ζέστη έξω, να μπεις να δροσιστείς λίγο μέσα στο γραφείο. Και είναι ο άλλος ανοιχτό παράθυρο, μπαίνει μέσα ολίβας που καίει τα σπαρτά. Αχ, ωραία. Λέει καθαρός αέρας. Τι καθαρός αέρας, ρε αδερφέ. Στα πατήσια δουλεύουμε. Ξεκόλα λίγο. Κλείσε να δροσιστούμε. Όχι. Και είναι και αυτοί που είναι και πολύ δημοκρατικοί. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ θα ανοίξω το παράθυρο. Σηκώνονται και το ανοίγουν μόνοι τους. Έτσι με το έτσι θέλω. Πώς είναι κάτι κυρίες στο μετρό, στον ηλεκτρικό, που φοβούνται μην πάθουν κάποια αρρώστια, που τις βλέπεις με 8 μάσκες και με το που μπαίνουν μέσα στο μετρό ανοίγουν. Ανοίξτε τα παράθυρα! Ανοίξτε τώρα τα παράθυρα! Κάπως έτσι κι αυτοί. Όλοι έχουμε ένα φίλο, λοιπόν, ο οποίος μας καταπιέζει με αυτό στην δουλειά. Προτείνω να γίνουν γραφεία για αυτούς που γουστάρουν κλιματισμό και γραφεία για αυτούς που δεν γουστάρουν. Να πάνε να δουλέψουν όλοι μαζί, όλοι αυτοί που θέλουν να καίγονται στο γραφείο, στους 52 βαθμούς, να πάνε να το έχουν ανοιχτό, να καούνε, να γίνει φούρνος, να ευχαριστηθεί το κοκαλάκι τους. Αυτό ναι. Και οι υπόλοιποι να πάμε κάπου που να είμαστε μέσα σε ψυγείο, σαν κοτόπουλα. Τι έπαιξε, ρε φίλε.
14: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
15: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
16: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
17: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον, με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
16: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
17: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Ένα βαγόνια. Πάντα είχα την απορία να δω τι γράφουν τα χαρτιά που υπογράφει ο Τραμπ. Έχεις και εσύ τις περιέργειές σου. Η Κατερίνα, η Κατ. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Η αλήθεια είναι ότι όσο χρήσιμο και αν είναι το κλιματιστικό, παρόλα αυτά κουράζει αν το έχεις. Να τα, αυτά είναι που δεν θέλω. Κουράζει αν το έχεις όλη μέρα και καλό θα ήταν να ανοίγουμε λίγο τα παράθυρα, λίγο μόνο, για να ανανεώνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. Άμα είναι λίγο, εντάξει, αλλά όχι. Συνήθως το λίγο είναι μισή ώρα. Okay.
14: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
15: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr. Γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Madonna, sorry, μια άγνωστη λέξη για πολλούς. Το sorry δεν είναι πολύ άγνωστο, συγγνώμη είναι άγνωστο. Το sorry είναι κάτι άλλο, sorry είναι, λέμε, ξέρω εγώ, πατάς κάποιον και λες sorry, sorry για πριν, sorry για πριν. Το συγγνώμη είναι πιο, θέλει, έχει ένα άλλο ειδικό βάρος, λέει. Όταν λες συγγνώμη, είναι πιο σημαντικό. Το sorry είναι sorry, είναι και λίγο, δεν έγινε και τίποτα, κατάλαβες. Λοιπόν, γράφει εδώ ένας φίλος, έχουμε συνάδελφο σε γραφείο, λέει, φορούσε κοστούμι. Είχαμε συνάδελφο σε γραφείο, φορούσε κοστούμι ενώ δεν ήταν υποχρεωμένος. Ας πούμε, ο ιδιοκτήτης ήταν με μακό. Ζητούσε κλιματισμό στους 16 βαθμούς, λέει, και οι υπόλοιποι το βάζαμε στους 24 και του λέγαμε να βάλει άλλα ρούχα. Καλά, 24 είναι καλά για κλιματισμό, εκτός και αν είναι αδύναμος. 16 βαθμούς κλιματισμό είναι. Δεν ξέρω αν λειτουργεί και όλα σωστά το κλιματιστικό στους 16. Πάντως, μια που λέμε για κλιματισμό, τώρα μην το χρησιμοποιήσετε ως επιχείρημα εσείς που θέλετε να το, μην το ανάβουμε. Η Μίνα Καραμίτρου, η συνάδελφος, τραυματίστηκε, λέει, έξω από το Open, γιατί εξεράγει το εξωτερικό κομμάτι του κλιματιστικού. Καλά, τι κλιματιστικό ήταν αυτό που εξεράγει, πραγματικά. Περαστικά να πούμε στη συνάδελφο, αλλά είναι φοβερό αυτό που διάβασα πριν από λίγο. Δηλαδή, από το πουθενά κάθεσε κάπου, ας πούμε, και ξαφνικά σκάει ένα κλιματιστικό. Είναι λίγο σκεφτικό. Αλλά το λέω, μην το χρησιμοποιήσετε εσείς που λέτε να τα μην τα ανοίγουμε, εντάξει. Τώρα, για να δείτε πόσο καλά περνάμε στην Ελλάδα, αυξάνονται, λέει, οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πού είναι το περίεργο. Οι τρεις περιοχές με μεγάλο πρόβλημα. Α, έχουμε και περιοχές, για να δούμε λίγο. Μάλιστα. Συγγνώμη, είναι, πρέπει να μπω, μας παραπέμπει σε άλλο ένα link, γι' αυτό καθυστερώ. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκα, λέει, η έλεγχη, εν πάση περιπτώσει, και εντυπωσιακό είναι το νούμερο των ατομικών ραντεβού που πραγματοποίησαν επαγγελματίες υγείας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας νομού Φωκίδας την περασμένη χρονιά. Επίσης, λέει, η κινητή μονάδα νομού Εύρου Ροδόπης μέτρησε την προηγούμενη φορά, χρονιά, 1.407 ωφελούμενους, από τους οποίους 510 νέοι ωφελούμενοι. Και στον Πειραιά. Κοιτάξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι περιοχές αυτές έχουν πρόβλημα ψυχικό. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές αυτές προφανώς δεν είχαν πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή, στη Φωκίδα, που είναι ένας νομός αεροκατοικημένος, φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν περισσότερα ψυχολογικά από τους υπόλοιπους. Γιατί μην πιάσουμε την Αθήνα τώρα, έτσι. Δηλαδή, στην Αθήνα πρέπει να αντιστοιχεί ένας ψυχολόγος για ανακάτοικο. Το sorry, λέει, εδώ το έχουμε κάνει λογοπαίγνιο και το συγγνώμη για κάποιους είναι απλά προσφώνηση. Προσφώνηση, το συγγνώμη. Μάλλον συμφωνείς μαζί μου, απλά το λες κάπως διαφορετικά.

Σωστό το σχόλιο του Ηρακλή. Λέει sorry seems to be the hardest word. Υπάρχει τραγούδι του Elton John. Το παίζουμε κιόλας εδώ. Στον Galaxy. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πολλά φιλιά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All

0: Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλο Σκεσία Ω.Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας Κεσία Ω.Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.
12: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Με Ολίδια Ντέν ξεκινήσαμε σήμερα έτσι με χαλαρούς ρυθμούς και στη συνέχεια σιγά σιγά θα ανεβούμε ακόμα πιο πολύ. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλώς βρεθήκαμε στο δικό μας παράδεισο της μουσικής, που και σήμερα θα περάσουμε ένα όμορφο γεμάτο διωρό. Μουσική και ό,τι άλλο προκύψει. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα Θράκη, καλώς ήρθατε στον Paradise 903. Η ώρα είναι για να δω 10 και 10 ακριβώς και για την επόμενη ώρα ως τις 12 ακριβώς θα είμαστε μαζί με πολύ όμορφες μουσικές, πολύ καλή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Φτιάξτε τον καφέ σας, ανεβάστε την ένταση και ξεκινάμε δυναμικά τη μέρα μας. Καλό πρωινό σε όλους, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε όμορφα. Σας περιμένω συντονισμένοι στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής και να θυμάστε πως καμία επιλογή εδώ δεν είναι τυχαία. Την εκπομπή τη διαμορφώνουμε μαζί, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise Radio και είμαστε μαζί. Μείνετε μαζί μας για μουσική, ενημέρωση, καλή παρέα. Ξεκινάμε. Καλό πρωινό σε όλους. Το ημερολόγιο στα 18. Είναι Πέμπτη. Αλεξάνδρα Κουσίδου πίσω από το μικρόφωνο.

0: It's a beautiful day. Αυτή είναι η YouTube. Θα μας πούνε τη δική τους καλημέρα και προχωράμε με τα νέα του καιρού αμέσως τώρα.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, 5η 18 Ιουνίου 2026. Καμπανάκι για τους βοριάδες για τις επόμενες ώρες, κίνδυνος πυρκαγιών. Πολύ μεγάλη προσοχή. Να τα λοιπόν, με μποφόρο από την άλλη και περιορισμένη αστάθεια, 5η. Θα βρέξει βέβαια κατά τόπους, θα τα δούμε με λεπτομέρειες. Έχουμε δει και έντονη χαλαζοπτώση που προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θα τα βρούμε όλα εδώ στους 90,3. Λοιπόν, η αστάθεια υποχωρεί περαιτέρω, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς βοριάδες. Από σήμερα η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται φτάνοντας στους 7 με 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιές. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές έως 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά. Το Σάββατο και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές με δροσιά στα ανατολικά και νότια χάρη στα μελτέμια, ενώ η Δυτική Ελλάδα αλλά και η Νότια Κρήτη θα παραμείνουν πιο ζεστές. Λίγο πιο συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα στα δύο νησάκια μας, Θάσο και Σαμοθράκη, στη Θάσο 25 βαθμοί αυτή την ώρα, Σαμοθράκη 27, Καβάλα 25, Κομωτινή 28, Σάπες Αλεξανδρούπολη 25 βαθμοί, 25 και στο Παρανέστη, 27 στη Δράμα και στην Ξάνθη μας, κυρίες και κύριοι, που αγαπάμε τόσο πολύ. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την πρόγνωση καιρού για σήμερα στον Paradise Radio. Πρωινό Πέμπτης, οδεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυναμικά. Σας στέλνω όλους εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο παρα.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στα ραδιοφωνά σας, μια μεγάλη παρέα στο δικό μας Paradise 903. Λοιπόν, Bad Bunny μου ζητήσατε νωρίτερα. Okay, τι ιδιαίτερες προτάσεις σήμερα έχουμε. Ο Bad Bunny παρετώντας γεμίζει τη Μαδρίτη. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον Παπα Λέων, δεν ξέρω. Τώρα λίγο με έχετε μπερδέψει με το μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος ο Κροατής. Εγώ θα το ψάξω το θέμα και θα σου πω το εξής. Ο Bad Bunny έπειτα από διάλειμμα 2 μηνών περίπου, σίγουρα επιστρέφει στη σκηνή και αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Πώς αυτό σχετίζεται με τον Πάπα, δεν ξέρω, αλήθεια. Ξέρω ότι ξεκίνησε τη μεγάλη του περιόδια με προγραμματισμένα σοου στην Ευρώπη για το εξαιρετικά επιτυχημένο του tour 2 μήνες μετά τη συναυλία του στο Τόκιο στα πλαίσια του Spotify. Κλαμπ που επιτυχημένους καλλιτέχνες ήρθε στην Ευρώπη. Πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι φαίνεται γεμίζει στάδια. Άρχικα να πούμε ότι η αφετέρια της περιοδίας ήταν η Βαρκελόνη και συγκεκριμένα το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου η συναυλία αγκαλιάστηκε από το κοινό. Ενώ σημείωσε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Φανταστείτε ότι βρέθηκαν διάφορες γνωστές προσωπικότητες της Ισπανίας στην συναυλία του, όπως για παράδειγμα αρκετοί παίκτες του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μπαρτσελόνα, ενώ το παρόλο έδωσε και γνωστός ηθοποιός. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί του στη σκηνή βρέθηκε η πολύ επιτυχημένη Ισπανίδα Superstar by Gaila, με την οποία δεν έχουν κάποια συνεργασία. Ωστόσο, η παρουσία της στη σκηνή μαζί του σίγουρα θα μπορούσε να είναι κάποιες επικείμενες συνεργασίες. Αυτά και ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Έχω να σας πω ότι ο επόμενος σταθμός του tour είναι η Λισαβόνα και 3 μέρες μετά θα επιστρέψει και πάλι στην Ισπανία για να πραγματοποιήσει όχι ένα, ούτε 2, αλλά 10 σοου στη Μαδρίτη. Bad Bunny, Drake και Mia.

Πλησιάζουμε στις 10.30 και ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο πριν φτάσουμε εκεί όμως, έχω να σε υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως καθημερινά και όλο το καλοκαίρι σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίζετε προσκλήσεις για τις πιο αγαπημένες παιδικές θεατρικές παραστάσεις της σεζόν. Ακούστε λοιπόν καθημερινά, Paradise 903 και κερδίστε. Για την ώρα θα σας πάω σε μία υπέροχη παιδική παράσταση που θα δούμε αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη. Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε μαζί τα σουπερίνια, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη? Έχω να σας πω ότι η παράσταση που θα δοθεί αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης είναι συγκλονιστική και σίγουρα δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Λοιπόν, το τερατάκι που λέρωνε την πόλη, μια συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με τα σουπερίνια, έρχεται για να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους σε μια διαδραστική παιδική θεατρική παράσταση. Γεμάτη μουσική, χιούμορ και πάρα πολύ δράση. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα κάνετε λίγο υπομονή. Αρχικά να σας πω ότι έχετε δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή στο 2541-078-671, επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως επίσης βρίσκεται καρφιτσωμένο το διαγωνισμό στη σελίδα μας στα social media του σταθμού Paradise 903 και ακολουθείτε όλα τα βήματα και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή, όπου θα έχουμε τους νικητές. Θα περάσουμε όμορφα και μην ξεχνάμε, είναι μια ζωντανή θεατρική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, προσφέροντας στα παιδιά χαρά, συμμετοχή και το πιο σημαντικό μήνυμα. Κάθε παιδί είναι ένα μικρό σουπερίνι. Μια παράσταση που δεν θα χάσουμε αυτή την Κυριακή, μία και μοναδική στην Ξάνθη στις 8.30. Και τώρα Τζαμάικα και μπαμ μπαμ.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
13: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Και μετά, τι έγινε?
15: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
14: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
15: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα εδώ στον Paradise 903 όπου ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες, διότι τις επιλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μην ξεχνάτε 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μείνετε συντονισμένοι, Robin Schulz για τη συνέχεια και Sugar, ένα από τα τραγούδια που έχετε επιλέξει, και εγώ σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το

0: ξέρω, αλλά η κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά
6: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Sugar και Robin Schulz, σας το υποσχέθηκα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συντονισμένοι στο Paradise NM3, στο σταθμό που δεν είναι ρυθμός στην καθημερινότητά σας. Από την όμορφη Ξάνθη στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλη τη Θράκη και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας για μουσική ενημέρωση. Καλή παρέα, ξεκινήσαμε δυναμικά και σας περιμένουμε όλους εδώ στον Paradise NM3. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 12 με πάρα πολλούς διαγωνισμούς και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της εκπομπής μας. Παρέα μας στο Coffee, Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό λαχταριστό καφέ της ημέρας. Για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση, το Coffee είναι εδώ, Μπροκούμε 31 και στο 25410-24024 και έρχεται στο χώρο σου. Καλημέρα!
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.
2: Σας το είπα, δεν σας το είπα πως όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά. Το ξέρετε καλά, βλέπω ορισμένες προτάσεις τις οποίες θεωρώ ότι θα προλάβουμε να τις ακούσουμε όλους. Έχουμε και πάρα πολλά δώρα για όλους εσάς. Διαγωνισμοί, μουσική, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα. Καλό πρωινό σε όλους, είναι Πέμπτη και συνεχίζουμε δυναμικά. Life is simple.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα Βοείου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω με Bad Memories εδώ στους 90,3. Η λύση για όλα είναι εδώ. Μου αρέσουν οι εταιρείες που σου λύνουν τα χέρια. Θες τοίχο, θες κάγκελα, θες πέργολα, ταράτσα, πλακάκια, ολόκληρη ανακαίνιση. Ό,τι και αν έχεις στο μυαλό σου, η Βέθρο έχει λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια που κάνουν τη δουλειά απλή. Βέθρο και τελείωσες τόσο απλά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Ed Sheeran, με τον οποίο και θα φτάσουμε στις 11.30. Ακούσαμε και Justin Bieber νωρίτερα, που παρευρίπτονται σχετικά με τον ίδιο. Σας έχω νέα σχετικά με τον Justin Bieber, αλλά και την Hailey Bieber. Τη γέμισε με φιλιά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βρε, τι έχουν πάθει. Η σύζυγος του τραγουδιστή μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή στα social media με φιλιά, αγκαλιές. Η Hailey Bieber και ο σύζυγός της Justin Bieber μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το New York Knicks. Το διάσημο ζευγάρι παρακολούθησε τους τελικούς του NBA με τον αγώνα των Knicks ενάντια στους Spurs από το σπίτι, με τη σύζυγο μάλιστα του τραγουδιστή να μοιράζεται ένα τρυφερό βίντεο στα social media. Καιρό είχαν παρεμπιπτόντως, όπου ο ίδιος μάλιστα στη λήξη τη φιλά σταμάτητα, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα. Ενώ εκείνη εμφανώς χαρούμενη χαμογελούσε διαρκώς στην αγκαλιά του. Λέει τσουπ, να το τραβήξουμε αυτό, να το δημοσιεύσουμε, και πάει λέγοντας και να τα σχόλια βροχή. Έτσι για την ιστορία, οι New York Knicks κατέκτησαν τον τίτλο μετά από μια πολύ εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους San Antonio Spurs, γράφοντας ιστορία με την πρώτη τους κατάκτηση μετά από 53 ολόκληρα χρόνια, με σκορ 94-90. Λοιπόν, μείνετε κοντά μου, ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί, παρέα μας το Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη, για να απολαύσετε τον καφέ σας ή ό,τι άλλο θέλετε, για να έτσι να αναθεωρήσετε, να αναζωογονηθείτε, να νιώσετε τη δροσιά και να απολαύσετε τα καλύτερα. Το Coffee έρχεται στο χώρο σας. 2541-024-024. Καλό πρωινό. Just know that I'll be waiting
1: here for you. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ι.Χ. επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περίπτωση. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
12: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. 90,3.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
16: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
17: Paradise 90,3.

Επιστροφή στον Paradise 903, Rush, γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω με Έλενα και να είμαστε πάλι πίσω στις θέσεις μας με μουσική, διαγωνισμούς και την καλύτερη παρέα. Κάνω και εγώ παράλληλα εδώ τα live μου, γιατί μου λέτε γιατί δεν έχω κάνει story. Να, ορίστε, έκανε ένα story, μόλις τώρα, ορίστε, φρεσκότατο. Λοιπόν, αστειεύουμε φυσικά, διαβάζω όμως όλα σας τα μηνύματα, θα προσπαθήσω να μεταδώσω όλα τα τραγούδια που έχετε επιλέξει και φυσικά να διαβάσω και όλα τα θεματάκια. Λοιπόν, αρχικά έχουμε μία δήλωση από τον Tom Holland, ο οποίος προτείνει ως επόμενο Spider-Man ποιον, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, όχι φυσικά. Αστειεύομαι, ο Holland είχε υπονοήσει πριν από λίγο καιρό ότι σχεδιάζει να παραδώσει το πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμβληματικό franchise υπερηρώων, σε ένα έτσι άξιο διάδοχο. Ψάξε, ποιος θα είναι αυτός ο διάδοχος, κανείς δεν ξέρει. Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί στον ρόλο του Spider-Man. Υπονοεί τουλάχιστον, όπως έκανε και πριν λίγο καιρό, ότι σχεδιάζει να παραδώσει το πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμβληματικό franchise υπερηρώων σε έναν άξιο διάδοχο. Ναι, αλλά δεν μας λέει ποιον όμως, έτσι. Αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας απασχολεί. Τώρα, ο ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του πρόσφατα ότι έχει στο μυαλό του έναν ακόμη Βρετανό, να η πληροφορία, με παιδικό πρόσωπο για να αναλάβει τον αγαπημένο χαρακτήρα του Peter Parker. Ποιος είναι αυτός ο Βρετανός? Α, κανείς δεν ξέρει. Θα ψάξουμε, θα μάθουμε και θα σας το αποκαλύψουμε και εμείς. Μείνετε κοντά μου εδώ στους 90,3. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα, το οποίο δεν ξέρω γιατί. Εγώ για κάποιο λόγο έχω πάθει κάτι με το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, είναι έτσι λίγο μελωδικό, είναι λίγο χαλαρωτικό, δεν λέει πολλά μέσα, αρκετά κατανοητό. Μας αρέσει πολύ. Εμένα προσωπικά με ταξιδεύει. Οπότε πάμε λίγο να το ακούσουμε. Let me be και εγώ επιστρέφω.

0: μουσικοί διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Θράκης. Καθημερινά μαζί, ζωντανά στον Paradise Radio. Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12 ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλησιάζει και η ώρα που θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα τουλάχιστον, γιατί αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Για την ώρα όμως, πάμε να πιούμε το καφεδάκι της ημέρας. Το coffee είναι εδώ, μας χορταίνει, μας φτιάχνει τη διάθεση και φυσικά μας προτείνει τα καλύτερα. Το αγαπημένο coffee μας περιμένει καθημερινά μπροκούμι 31 και να σας υπενθυμίσω πως με κάθε σας παραγγελία take away παίρνετε ένα κουπονάκι. Στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο. Έτσι, για να σας θυμίσω και αυτή την πληροφορία που είναι εξίσου σημαντική, τώρα έχετε έναν ακόμη λόγο για να επιλέξετε coffee. Πέρα από τους καφέδες, πέρα από τα λαθαριστά ολόφρεσκα ροφήματα και φυσικά το πλούσιο πρωινό που θα βρείτε στο χώρο. 2541-024-024, το κόφι σου φτιάχνει τη διάθεση, το ξέρεις καλά.
1: Paradise 90,3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Και αφού λοιπόν καταλάβατε με ποιον τρόπο μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, έτσι που είναι και εντελώς δωρεάν και έτσι είμαστε κάθε λεπτό της ημέρας μαζί, ακούγοντας και επιλέγοντας τις επιτυχίες για εσάς, πάμε να δούμε ακόμα ένα ενδιαφέρον θέμα από τη Showbiz. Και αμέσως μετά το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, το δώρο του Μπέκαμ που κοστίζει ως 1500 ευρώ για τον πεθερό και τρελαίνει τους θαυμαστές του. Εντάξει τώρα, τι είναι 1500 ευρώ για τον David Beckham, αλήθεια τώρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση, το ότι το δώρο είναι για τον πεθερό ή το ότι το ποσό είναι 1500 ευρώ. Οκ, πολύ μέτριο μου φαίνεται εμένα μόνο που το ακούω. Μιλάμε για τον David Beckham και για τα αστρονομικά νούμερα που βρίσκονται στο λογαριασμό του. Οπότε 1500 ευρώ τι? Οκ, ο David Beckham από ό,τι φαίνεται κάνει διάφορα έτσι δώρα στους αγαπημένους του ανθρώπους. Εδώ θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχει με τον πεθερό. Στον κόσμο της πολυτέλειας υπάρχουν δώρα που εντυπωσιάζουν με την τιμή τους αλλά και δώρα που εντυπωσιάζουν με την ιστορία τους. Αυτό θα κρατήσω εγώ. Ο David Beckham φαίνεται πως γνωρίζει καλά τη διαφορά από ό,τι φαίνεται, γιατί όταν θέλησε να τιμήσει τον πατέρα της Victoria Beckham σε μια οικογενειακή γιορτή, δεν επέλεξε ένα συλλεκτικό ρολόι, ένα έργο τέχνης ή μια σπάνια σαμπάνια, επέλεξε κάτι βαθιά ισπανικό. Λοιπόν, από γνωστό ιστορικό οίκο. Δεν μας λέει τι είναι όμως αυτό το σημαντικό, το ξεχωριστό. Ίσως σε κάποιον εκτός Ισπανίας να ακούγεται περίεργο πως είναι δυνατόν ένα... αλαντικό, παιδιά, ακούστε τώρα. Αλαντικό ήταν τελικά. Πως ήταν δυνατόν έναν αλαντικό να θεωρείται δώρο πολυτελείας? Στην πραγματικότητα, στον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας, το κορυφαίο... έδεσμα, ας το πούμε έτσι, είναι και μπέικον, φανταστείτε, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο σεβασμό που επιφυλάσσουν οι εινόφελοι σε ένα σπάνιο για συλλέκτες περιβάλλον. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα στον David Beckham να επισκεφτεί τα Ακροπολία και αλαντικά Καραχασάν, να πάρει ορισμένα έτσι αλαντικά και κρεατικά από εκεί για να κάνει δώρο στον πεθερό του. Τώρα εντάξει, πήγε στην Ισπανία, βρήκε ένα δωράκι, έκανε, έρανε και συγκινήθηκαν όλοι. Τι να πω, με βαθιά γνώση λέει και με βαθιά αγάπη. Ο Μπέκαμ από την άλλη δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την Ισπανία, το έχουμε καταλάβει αυτό. Τα χρόνια που πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτ άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα όχι μόνο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά και στις γαστρονομικές του συνήθειες. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας παραμένει λάτρης των ισπανικών προϊόντων. Εντάξει, το έχω καταλάβει. Εγώ και πάλι σου προτείνω κρεατικά και αλαντικά από τα Ακροπολία Καραχασάν, έτσι για να δώσω μια ποιότητα, μια διαφορά στην καθημερινότητά σου και μετά έλα να τα πούμε πάλι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

Καθίνουμε πίσω μας στο Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε μαζί εδώ στους 90,3 πλησιάζοντας τις 12, κυρίες και κύριοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα φτάνει στο τέλος του. Για σήμερα, γιατί αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου, μουσική, διαγωνισμοί, δώρα. Μην ξεχνάτε τους διαγωνισμούς και τα δώρα μας. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media του σταθμού, να βλέπετε καρφιτσωμένους τους διαγωνισμούς. Τα δώρα μας είναι πολλά, είναι αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Να ενημερώνεστε συνεχώς και να δηλώνετε συμμετοχή. Ένα γεμάτο καλοκαίρι εδώ μαζί με τις νούμερο 1 επιτυχίες του Paradise 903 και όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μου. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να περάσετε πολύ όμορφο ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Για την ώρα ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και αμέσως μετά Κυριάκος Μαραγκός με το Energy Vibes. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου Τιμένη, ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης, να περάσετε εξαιρετικά. Να σας υπενθυμίσω πως το κόφι είναι κοντά μας, εδώ στους 90,3 αλλά και Μπροκομή 31 στην Ξάνθη. Μας σερβίρει τον καφέ της ημέρας, τα ροφήματα εδελεαστικά, πλούσια σε βιταμίνες. Δοκιμάστε, απολαύστε φρέσκους φυσικούς χυμούς, θα τα βρείτε όλα στο χώρο, στην Μπροκομή 31 στην Ξάνθη. Σαφέστατα το κόφι θα το βρείτε και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Από την άλλη, αν είστε παραδοσιακοί τύποι όπως εγώ, drin, το τηλέφωνο είναι εδώ, 2541-024-024. Αυτά, νομίζω αρκετά είπα για σήμερα. Σας στέλνω πολλά ζουμερά φιλιά. Να περάσετε εξαιρετικά. Μαντόνα για το φινάλε ετοίμασα. I feel so free. Ολοκένουρια Μαντόνα, η οποία είναι στα καλύτερά της. Και τα ξαναλέμε αύριο στις 10 η ώρα ακριβώς. Good morning, Ξάνθη. Μέχρι τότε από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εψιλον είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα Ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 1692 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανορά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport. Go Figley Sports.
9: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αν ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: 90,3.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Galaxy 92, η νόμιμη απόδραση από τη ρουτίνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Α, κάνετε αυτό, ε. Από αυτό που βγαίνει το ζευγάρι, που είναι ζευγάρι. Αλλά λέει θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε και θα κάτσεις στο μπαρ σε μια πλευρά και εγώ θα κάτσω στο άλλο. Και θα κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε. Την κοιτάς την άλλη και δεν μπορείς να την κοιτάξεις τα μάτια. Γιατί ενώ είναι η κοπέλα σου, ταυτόχρονα το παίζεις ότι είναι και άγνωστη. Και πας και της κάνεις καμάκι και λες κουλά. Τύπου γεια σου. Πώς από εδώ. Και κρατιές να με σε πιάσουν τα γέλια. Και απ' την άλλη, όμως το σκεφτείς, υποτίθεται ότι το καλό της σχέσης είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις όλη τη δουλειά για να γνωρίζεις την άλλη. Άμα τα φτιάξουμε και με βάζεις πάλι να σε φλερτάρω, δηλαδή δε τζάμπα κούραση, άσε μας ρε κοπέλα μου, σε παρακαλώ. Είμαι και μόνος μου καλύτερα.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: People have repower. People have
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενέργεια.

0: Η πλακασιμά της.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας.
5: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
6: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
13: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή

0: σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
4: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Όλοι έχουμε έναν περίεργο φίλο, συνεργάτη, συνάδελφο στο γραφείο, ο οποίος έχει πρόβλημα με το κλιματιστικό, δεν θέλει να το έχουμε αναμένο ή θέλει να ανοίγουμε τα παράθυρα για να παίρνουμε, λέει, λίγο αέρα. Αδερφέ, ο αέρας δεν είναι όπως παλιά. Έχει αφρικανική σκόνη, έχει ζέστη. Για ποιο λόγο να πάρεις αέρα, μην πάθεις σε νόσο των λεγιοναρίων? Είναι φοβερό. Σκάσε εσύ εντωμεταξύ, έχεις πάει, λες πώς και πώς να πας στο γραφείο για να γλιτώσεις από τη ζέστη έξω, να μπεις να δροσιστείς λίγο μέσα στο γραφείο. Και είναι ο άλλος ανοιχτό παράθυρο, μπαίνει μέσα ο Λίβας που καίει τα σπαρτά. Αχ, ωραία. Λέει καθαρός αέρας. Τι καθαρός αέρας, ρε αδερφέ. Στα πατήσια δουλεύουμε. Ξεκόλα λίγο. Κλείσε να δροσιστούμε. Όχι.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσατε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό Women in Business and Science. Το έντυπο και ψηφιακό περιοδικό για τη γυναίκα που εργάζεται, δημιουργεί, ηγείται και εμπνέει. Για την επαγγελματία, την επιστήμονα, το στέλεχος, την επιχειρηματία, τη γυναίκα της τέχνης και της δημιουργίας. Με ιστορίες γυναικών που ξεχωρίζουν, ιδέες που ανοίγουν δρόμους και περιεχόμενο που απαντά στα πραγματικά ερωτήματα της σύγχρονης γυναίκας. Women in Business and Science δεν είναι απλώς ένα περιοδικό, είναι ένας ψηφιακός οδηγός εξέλιξης. Κατεβάστε το τώρα στο websmagazine.gr, γιατί η επόμενη ευκαιρία μπορεί να ξεκινά από μία σελίδα. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Δώσε την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά.
4: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Bausa Magnetic.

0: Σε λίγο, παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης.

0: Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive στο Renault.gr.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Oh my God.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Είναι 5η, 18 Ιουνίου. Κάπου εδώ ο Ιούνιος πατάει γκάζι για τα καλά. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, το βλέπεις, το νιώθεις, το ζεις. Τα ηλιοβασίλεμα αργούν να φύγουν. Τα πρώτα που πάμε το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. Αλλά η διάθεσή μας είναι αυτή που κυρίως αρχίζει να μυρίζει από τη Λιακό θάλασσα και καλοκαιρινές αποδράσεις. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, κάθε μέρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes ανεβάζουν την ένταση με μουσικάρες που φτιάχτηκαν για ανοιχτά παράθυρα, βολτίτσες με το αυτοκίνητο και αυθόρμητες αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Μαζί θα περάσουμε από το αλμανάκ της ημέρας, περίεργες ειδήσεις, ταξιδιωτικά vibes, pet tips για τους τετράποδους φίλους, ζώδια, fun facts και όλες εκείνες τις ιστορίες που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο φωτεινή και σίγουρα πολύ πιο διασκεδαστική. Οπότε ξέρεις, αφήνεις για λίγο ό,τι σε πιέζει, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και έρχεσαι μαζί μας στην παρέα. Γιατί το καλοκαίρι δεν ξεκινά όταν φτάσεις στον προορισμό, ξεκινά από τη στιγμή που λες δεν πειράζει, πάμε και δημιουργείς μια ιστορία που θα θυμάσαι τον χειμώνα.
1: Energy Vibes.

0: σήμερα 18 Ιουνίου σβήνουν κεράκια ή κάνουν πάρτι με ανεμιστήρες η Θεόδουλος Θεοδούλη, η Λεόντιος Λεωτία, η Πάτιος και η Πατία. Αν τους ξέρετε, πάρτε τηλέφωνο, όχι μήνυμα, ξέρεις. Εντάξει, το πράγμα δεν θέλει τυπικότητα. Πάμε όμως να κάνουμε και μια βουτιά στο παρελθόν με τα γεγονότα της ημέρας. Τέτοια μέρα το 1815 ο Ναπολέον χάνει το Βατερλό του κυριολεκτικά. Οι Άγγλοι με τους πρόσους τον στέλνουν σπίτι του και εκείνο σκέφτεται σοβαρά να γυρίσει στον Μπορντό και τα τυριά. Το 1904, μια τέτοια μέρα, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάις τα παίρνει στο κρανίο επειδή δεν του έκαναν τη χάρη και λύγει τη διαφωνία όπως τότε συνηθίζονταν με μονομαχία. Καλά άκουσες, με μονομαχία. Ρουσφέτη δεν έκανε, αλλά σημάδι είχε. Το 1930 το πρώτο ταξί κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι ξεκινάει και ο θρύλος της φράσης «Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί». Το 1948, μια τέτοια μέρα, στον ΟΗΕ ψηφίζεται η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά κάποιος επίσημα δηλώνει ότι το να έχεις άποψη και αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 1961, στην Κεσαρία του Ισραήλ, βρίσκουν πλάκα που γράφει το όνομα Πόντιος Πιλάτος. Ναι, αυτός που νύπτει τα σχήρας του.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

καλοκαίρι χωρίς τη γνωστή ιεροτελεστία της μάνας πριν τη θάλασσα απλά δεν γίνεται. Ένα βίντεο στο TikTok έγινε τι άλλο viral, γιατί έδειξε με απόλυτη ακρίβεια τη διαφορά ανάμεσα στην Ευρωπαία αλλά και τη Βαλκάνια μάνα όταν το παιδί ετοιμάζεται να μπει στο νερό. Η Ευρωπαία μάνα, ξέρεις, πλησιάζει ήρεμα, ρίχνει λίγο νεράκι στους ώμους και ρωτά γλυκά: πώς είναι η θερμοκρασία, είσαι έτοιμος? Σχεδόν περιμένεις να ακουστεί μουσική χαλάρωσης από πίσω. Η Βαλκάνια μάνα τώρα από την άλλη πιάνει κουβά, τάπερ ή ό,τι βρεθεί μπροστά της, φωνάζει το θρυλικό «άντε μωρέ» και σε λούζει μονοκοπανιά πριν προλάβεις να διαμαρτυρηθείς. Η θερμοκρασία του νερού θα τη μάθεις βιωματικά. Τα σχόλια φυσικά έδωσαν αρέστα. «Η μάνα μου συνεχίζει να το κάνει και είμαι 35», έγραψε κάποιος. Ενώ άλλοι παραδέχτηκαν ότι το καλοκαίρι τους ξεκινούσε πάντα με ένα τάπερ στο κεφάλι. Τελικά, μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, τα social media και τα trends, αλλά μία αλήθεια παραμένει σταθερή, φίλες και φίλοι. Η Βαλκάνια μάνα δεν σε προετοιμάζει για τη θάλασσα. Σε πετάει κατευθείαν μέσα. Energy vibes.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
10: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool κόμπο που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
15: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
15: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Μόνο εδώ καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κυριάκος Μαραγκός και τα Energy Vibes. Τώρα σε πάω σε ένα επιστημονικό νέο που ίσως εξηγεί γιατί στα εμπορικά κέντρα, στα αεροδρόμια αλλά και στις ουρές καταλήγουμε όλοι και όλες να κάνουμε κύκλους χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μια έρευνα λοιπόν από πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Ιαπωνίας έδειξε ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια περίεργη συνήθεια. Όταν κινούνται μέσα σε κόσμο, τείνουν να στρίβουν αριστερόστροφα. Και μάλιστα όχι μία ή δύο φορές. 32 από τα 33 πειράματα που έγιναν, το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν το ίδιο. Οι επιστήμονες δοκίμασαν τα πάντα. Ηλικία, φύλο, δεξιοχειρία, συνθήκες χώρου, τίποτα δεν φάνηκε να αλλάζει ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Μόνο τα παιδιά έδειξαν ακόμα μια πιο έντονη προτίμηση από στο να στρίβουν αριστερά. Το πιο αστείο, κανείς δεν ξέρει ακόμα γιατί συμβαίνει αυτό. Ούτε το Μάρτιν φταίει, ούτε το μαγνητικό πεδίο της γης. Οπότε, αν σήμερα σε δεις να στρίβεις αριστερά, στο σούπερ μάρκετ, στο μετρό, την παραλία, μην ανησυχείς. Δεν χάθηκες, απλώς ο εγκέφαλός σου έχει το δικό του GPS.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ένας Βρετανός πολίτης, μου λες, έστειλε την φορολογική του δήλωση. Και στο ερώτημα «Πόσα άτομα σας επιβαρύνουν» συμπλήρωσε την παρακάτω απάντηση. 2,1 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες, 4,4 εκατομμύρια άνεργοι, 900.000 εγκληματίες σε 85 φυλακές, 650 ηλίθιοι στο κοινοβούλιο, όλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εφορία, μόλις τη διάβασε, την επέστρεψε πίσω, λέγοντας ότι ήταν ρουντ. Ο πολίτης στη συνέχεια επανήλθε με το ερώτημα «Γιατί ξέχασα κανέναν?» Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Αν έχει σκύλο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο λέξεις που μπορούν να τον κάνουν να πεταχτεί από τον καραπέ σαν ελαττήριο. Είναι το πάμε βόλτα. Η βόλτα λοιπόν για ένα σκύλο δεν είναι απλώς τουαλέτα. Η άσκηση είναι η δική του μικρή καλοκαιρινή περιπέτεια. Είναι οι μυρωδιές της γειτονιάς, οι φίλοι που θα συναντήσει, τα καινούργια ερεθίσματα και φυσικά ο χρόνος που περνά μαζί με τον αγαπημένο του άνθρωπο. Οι ειδικοί λένε πως η βόλτα βοηθάει όχι μόνο το σώμα αλλά και το μυαλό του σκύλου. Τον κρατά δραστήριο, κοινωνικό και πιο ήρεμο μέσα στο σπίτι. Υπάρχει όμως και ένα λάθος που κάνουμε συχνά. Βγαίνουμε βόλτα με το σκύλο και τελικά βγάζουμε βόλτα το κινητό μας. Ένα μήνυμα, ένα scroll, ένα γρήγορο like αρκούν για να μην δούμε ότι ο σκύλος πάει να φάει κάτι από κάτω, να τρέξει προς τον δρόμο ή να μπλεχτεί σε κάποια απρόσμενη κατάσταση με κάποιον άλλο σκύλο. Οπότε, την επόμενη φορά που θα πιάσεις λουρί, άσε για λίγο το κινητό στην τσέπη. Γιατί για τον σκύλο σου αυτή η βόλτα είναι το highlight της ημέρας. Και μεταξύ μας, αξίζει να τη ζήσεις και εσύ μαζί του. Energy Vibes.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος.

0: κλάδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
12: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
13: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
12: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος, επέστρεψα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή τη βολτίτσα που κάνουμε αυτή την ώρα στις ζωδιακές μας διαθέσεις. Αν ανήκει σε ένα από τα ζώδια που θα σου μιλήσω τώρα, το φετινό καλοκαίρι μάλλον δεν θα είναι από εκείνα που περνούν ήσυχα. Οι αστρολόγοι λένε πως 5 ζώδια ετοιμάζονται για συναισθηματικά κύματα, ανατροπές και αποφάσεις που μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην προσωπική του ζωή. Οι καρκίνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν. Κάποιες πόρτες ίσως ξανανοίξουν, ενώ άλλες θα κλείσουν οριστικά. Οι ζυγοί μπαίνουν σε περίοδο ξεκαθαρισμάτων. Φιλίες, σχέσεις και συνεργασίες θα περάσουν από έλεγχο ποιότητας. Ό,τι αξίζει μένει, ό,τι όχι, μάλλον περνάει κταίο και κόβεται. Οι σκορπιοί από την άλλη ετοιμάζονται για μεταμορφώσεις. Αλήθειες βγαίνουν στην επιφάνεια και παλιές ιστορίες ζητούν επιτέλους μία απάντηση. Οι υδρογόοι θα δουν τη ζωή τους να βγαίνει από το πρόγραμμα. Νέες γνωριμίες, εκπλήξεις και ευκαιρίες έρχονται εκεί που δεν το περιμένουν. Και τέλος, οι ηχθείς θα χρειαστεί να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικότητα και τι σενάριο που έγραψαν μόνοι τους στο μυαλό τους. Η διέστηση θα είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται και λίγο φρένο στην φαντασία. Αν είσαι λοιπόν καρκίνος, ζυγός, σκορπιός, υδροχός, ηχθείς, κρατά γερά το σωσίβιο. Το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν φέρνει μόνο παραλίες και κοκτέιλ, αλλά και αρκετές συναισθηματικές βουτιές στα βαθιά.
18: Paradise 90,3.

0: Πάμε τώρα να σου μιλήσω για το Buzz Cut, το πιο δροσερό αντρικό κούρεμα του καλοκαιριού, πάντα με στυλ. Το Buzz Cut ή κατά το ελληνικό All Time Classic, με την ψηλή, δεν είναι απλά εύκολο, είναι το απόλυτο καλοκαιρινό κούρεμα. Μηδέν κόπος, μηδέν υδρότας. Θες απλότητα, δροσιά και στυλ χωρίς πολλά πολλά. Αυτό είναι το κούρεμα που κουμπώνει με τις ζέστες, τις διακοπές αλλά και το vibe του καλοκαιριού. Και αν σκέφτεσαι ότι θα μοιάζεις με φαντάρο, δες πέντε διαφορετικές εκδοχές που δίνουν άλλη φάση στο military look. Fade Buzz Cut, σχεδόν αόρατη διαφορά μήκους, smooth και fresh. Skin Fade Buzz Cut, έντονη αντίθεση, πιο edgy, όχι όμως για τετράγωνα πρόσωπα. Crew Cut, πιο μακρύ, πιο ήπιο, αλλά πάντα δροσερό. Fade Crew Cut, εκεί έχουμε κοντά πλαϊνά, λίγο πιο μακριά επάνω, all face friendly. Και τέλος, High and Top Crew Cut, με έντονη κορυφή, με ξυρισμένη πλάγια για όσους γουστάρουν πραγματικά να ξεχωρίζουν. Καλοκαίρι, Buzz Cut και τέρμα η φασαρία με πιστολάκια και styling. Αν έχεις μηχανή, κουρεύεσαι και μόνος σου. Το μόνο που μένει είναι να πάρεις αντιλιακή, κρέμα για όλο το σώμα, γυαλιά και να αφήσεις το κεφάλι σου πραγματικά να αναπνέει. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Κάθε μέρα ψάχνουμε, αναζητούμε, βρίσκουμε, ξεσκονίζουμε και σου φέρνουμε στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Το 1859 αφαιρέθηκαν ελεύθερα 24 κουνελάκια στην Αυστραλία και μέσα σε 6 χρόνια ο πληθυσμός τους αυξήθηκε στα 2 εκατομμύρια. Εξού και το κουνέλα, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ένας εργαζόμενος στα McDonald's με σύνδρομο Down, παρακαλώ, πήρε σύνταξη μετά από 32 χρόνια γιατί έκανε πολύ απλά και πολύ όμορφα όλους τους πελάτες να χαμογελούν. Μπράβο του. Ο πιο καταζητούμενος hacker στον κόσμο, ο Τζέρεμι Χάμοντ, συνελήφθη το 2013 αφού κατάφερε να τον χακάρουν επειδή ο κωδικός πρόσβασής του ήταν το όνομα της γάτας του και στο τέλος 1-2-3. Είναι αυτό που λέμε error. Η NASA έχει προσλάβει 24 θεολόγους για να αξιολογήσουν πόσο κόσμος θα αντιδρούσε στην ανακάλυψη εξωγήινων. Και αυτοί, μόλις άκουσαν το λόγο της πρόσληψής τους, έκαναν το σταυρό τους. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, ήρθε η ώρα τώρα να τα ξεχάσεις. Energy vibes.
3: Energy vibes. Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Καλοκαιράκι του 2026, κάπου εδώ έρχεται η ετήσια ελληνική παράδοση. Ανοίγεις το booking.com, βλέπεις τιμές και μετά ανοίγεις το Viber. Μήπως υπάρχει, λέω εγώ, κανένας θείος, άδερφος ή φίλος με σπίτι σε νησί. Οι αφήξεις των τουριστών έχουν πάρει φωτιά και μαζί τους έχουν απογειωθεί και οι τιμές της διαμονής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και τις τιμές που εμφανίζονται φέτος σε δημοφιλείς προορισμούς μέσω booking.com, η Μύκονος και η Σαντορίνη συνεχίζουν να παίζουν σε δικό τους πρωτάθλημα. Στη Μύκονο, μια μέση καλοκαιρινή διανυκτέρευση μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 350 με 400 ευρώ, ενώ τα πεντάστερα ξενοδοχεία φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 700 ευρουλάκια τη βραδιά. Πάντα για τον Αύγουστο μιλάμε. Στη Σαντορίνη, τα τετράστερα καταλήμματα κινούνται συχνά πάνω από 250 ευρώ τη βραδιά, ενώ τα πεντάστερα με θέα την καλδέρα μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα και τα 1000 ευρώ ανά διανυκτέρευση στην υψηλή σεζόν. Ακόμα και σε πιο υγιεινούς προορισμούς, οι τιμές στα καλά ξενοδοχεία κινούνται πλέον από 130 μέχρι 250 ευρώ το βράδυ για ένα ζευγάρι, ενώ στα δημοφιλή νησιά οι τιμές ανεβαίνουν αρκετά περισσότερο. Οπότε, το φετινό καλοκαίρι η ερώτηση δεν είναι πού θα πάμε διακοπές, η πραγματική ερώτηση είναι έχει κανείς γνωστό με εξοχικό. Γιατί όταν βλέπεις μία εβδομάδα σε σουίτα να κοστίζει όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, ξαφνικά το δωμάτιο της θιάς στο χωριό αποκτά θέα

Εντάξει, μίλησαμε πριν για διακοπές στα ελληνικά νησιά που έχουν ξεφύγει. Καλοκαίρι στην Ελλάδα χωρίς φαγητό όμως είναι σαν παραλία χωρίς θάλασσα. Και ξέρεις ποια είναι αυτά τα πιάτα που λατρεύουν περισσότερο οι ξένοι επισκέπτες κάθε καλοκαίρι? Σύμφωνα με ταξιδιωτικές πλατφόρμες, reviews τουριστών και γαστρονομικές έρευνες των τελευταίων ετών, στην κορυφή παραμένει σταθερότατα η χωριάτικη σαλάτα. Μάλιστα, καλώς άκουσες. Ντοματούλα, αγγούρι, πιπεριά, ελιά και μια φέτα που κάνει τους τουρίστες να αναρωτιούνται γιατί η ίδια σαλάτα στη χώρα τους δεν έχει την ίδια γεύση. Πολύ ψηλά βρίσκεται και το τζατζίκι. Για τους περισσότερους ξένους είναι η απόλυτη καλοκαιρινή ανακάλυψη. Δροσερό, αρωματικό και τόσο εθιστικό που πολλοί το βάζουν κυριολεκτικά πάνω απ' όλα. Στις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές γεύσεις συναντάμε το χταπόδι στα κάραβουνα, τα καλαμαράκια, τις γαρίδες αγανάκι και φυσικά τους κολοκυθοκεφτέδες που συχνά γίνονται το μεγαλύτερο σουξέ της παρέας πριν καν έρθει το κύριος πιάτο. Από τα πιο ιδιαίτερα πιάτα που εντυπωσιάζουν τους τουρίστες είναι η φάβα της Σαντορίνης. Οι περισσότεροι την παραγγέλνουν από περιέργεια και μετά ζητούν δεύτερο πιάτο. Στα δροσιστικά καλοκαιρινά διαμάντια ξεχωρίζει ο τάκος της Κρήτης που συνδυάζει ντομάτα, μυζίδρα και παξιμάδι σε μια συνταγή που μοιάζει φτιαγμένη αποκλειστικά για μεσημέρι δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια υπάρχει το ελληνικό καρπούζι με φέτα. Ναι, κάτι που στους περισσότερους ξένους ακούγεται σαν γαστρονομικό λάθος μέχρι να το δοκιμάσουν. Μετά συνήθως βγάζουν φωτογραφία, ανεβάζουν story και αναρωτιούνται γιατί δεν το είχαν σκεφτεί νωρίτερα. Τελικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν μετριέται μόνο σε βουτιές και ηλιοβασιλέματα, μετριέται και σε χωριάτικες που εξαφανίζονται σε δύο λεπτάκια, σε ψωμάκια που βουτάνε στο τζατζίκι και σε τουρίστες που έρχονται για τις παραλίες αλλά επιστρέφουν για το φαγητό.

Medusa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

σήμερα στα Energy Vibes της Πέμπτης κάναμε βολτίτσα από το Βατερλό του Ναπολέοντα μέχρι το πρώτο ταξί της ιστορίας. Μάθαμε ότι ο εγκέφαλός μας λατρεύει να στρίβει αριστερά χωρίς να ξέρει στην κυριολεξία το γιατί. Γελάσαμε και με το βρετανικό ανέκδοτο που κατάφερε να τρολάρει μέχρι και την εφορία. Περάσαμε και από τις χαρούμενες βόλτες ενός σκύλου, τα καλοκαιρινά συναισθηματικά κύματα 5 ζωδίων, τη θρυλική Βαλκάνια μάνα που δεν σε προετοιμάζει για τη θάλασσα αλλά σε εγκαινιάζει κατευθείαν με το ταπεράκι. Είδαμε γιατί φέτος οι τιμές των διακοπών θυμίζουν επένδυση ακινήτου και καταλήξαμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για τον ήλιο αλλά φεύγουν ερωτευμένοι με την χωριάτικη, τον τζατζίκι και καρπούζι με φέτα. Κάπου εδώ όμως η σημερινή μας παρέα ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές των Energy Vibes ήταν ο Κυριάκος Μαραγκός. Και θα σε αφήσουμε μία σκέψη για τα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα. Δεν είναι τα χρώματα που κάνουν αυτά τόσο όμορφα. Είναι ότι για λίγα λεπτά όλος ο κόσμος μοιάζει να πατάει παύση. Ο ήλιος βυθίζεται αργά, η θάλασσα ηρεμεί και ξαφνικά θυμάσαι πως τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν χρειάζονται εισιτήριο, κράτηση ή πρόγραμμα. Χρειάζονται μόνο να είσαι εκεί τη σωστή στιγμή. Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ και να κυνηγήσεις πάρα πολλά τέτοια ηλιοβασιλέματα. Γιατί οι καλοκαιρινές αναμνήσεις συνήθως ξεκινούν ακριβώς τη στιγμή που ο ήλιος χάνεται στον ορίζοντα. Μέχρι αύριο, την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, να είσαι μαζί μας και μην ξεχνάς ότι τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα έρχονται μαζί μας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι.

0: Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντις και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων. Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
12: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
11: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα!
12: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
11: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
12: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
11: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
14: Paradise 90,3.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοπείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο...

0: Όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541025220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
8: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
7: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
9: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
12: Όλοι ακούμε

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας, ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. I got
14: you, moonlight. Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: 90,3. Paradise 90,3. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: επιχειρήσεις με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
5: Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-77-110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr.

0: μπουκέτας. Θρακιώτικο σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: 90,3.

πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα. Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3. Fresh Hits.

Causa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο

0: συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sport. Go Figgly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος.
11: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports.

0: Καφέ, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 8723 73 και 6948 5578 32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Secure.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων.

0: επιχείρησή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
4: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
3: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
3: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
3: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που

0: ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
0: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
5: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: No.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3. Paradise 90,3.

Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.